0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Ετέμπελα ρουρίμ.

συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας

0: όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο υπό ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν χθες εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφυγεί. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, χθες ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χτες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ σε εργοστάσιο που κατασκευάζει φέρετρα στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρήνα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ιωαννίνο 2, Πατησίων και Παραμυθιού γωνία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εκτάκτως σήμερα από τις 5, γιατί είμαστε μικρά παιδιά και μας χώνουνε, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, να ξέρετε. Ο Δημήτρης μας είναι λίγο ταλαιπωρημένος, οπότε ξεκουράζεται και καλά κάνει και θα είναι στις επάλξεις επί της ουσίας και σήμερα που δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία, από αύριο κανονικά στα μικρόφωνα του Sky 100,3. Άρα λοιπόν σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, διότι εμείς ξέρετε έχουμε και ένα προβληματάκι, ρε παιδί μου, όσον αφορά την

έκφραση του χρόνου, μικρό όχι μεγάλο, πλέον και ο Γιώργος απέναντι. Λοιπόν, άρα μας δώσανε μια ώρα παραπάνω να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλημέρα σας. Σκοτάδι πίσω έξω, βεβαίως, λογικό είναι αυτό. Σε λίγο θα ξημερώσει. Έβλεπα τώρα που. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Το λέω όχι πολιτικά, μην πάτε μυαλό σας αμέσως εκεί. Αλλά όσον αφορά τα καιρικά για φέτος. Δηλαδή, έβλεπα σαραντάρια στην Πορτογαλία. Δηλαδή 39 και 4 βλέπω φωτογραφίες, δηλαδή, θερμοκρασίες. Στη Λισαβόνα χθες 37 και 3. Λοιπόν, στην Ελβετία δεν έχουν ξαναγίνει αυτά να ξέρετε. 34 βαθμούς Κελσίου βλέπω χτύπησαν τα θερμόμετρα. Στην Αυστρία 33 και 3. Στη Σλοβενία εδώ πάνω από εμάς 32. Στην Κροατία 34. Εμείς λοιπόν πιάσαμε 33 και 9, δηλαδή 34, χθες το μεσημέρι κάποια στιγμή στα Γιάννητσα. Τρίκαλα 33 και 8, Καρδίτσα μέσα στην πόλη 33 και 4, στο Λαγκαδά 33, στο γυναικό κάστρο Κιλκής, μ' αρέσει αυτό να ξέρετε το γυναικό κάστρο Κιλκής, 32 και 9 και στον Τύρναβο το ίδιο 32 και 9. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητηματάκια, Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα το μεγάλο δύναμο. Κάπου πήρε το μάτι μου μια δήλωση που έκανε μια Βρετανίδα η οποία κάνει κάπου διακοπές στην Κρήτη και έλεγε σε μια δήλωση που έκανε ένα κιού που λέμε εμείς εδώ στην τηλεόραση ότι ευτυχώς λέει που είμαι στην Ελλάδα, λέει που έχει και ωραίο καιρό και φυσάει κιόλας και οι θάλασσες είναι καθαρές και μπαίνουμε και κάνουμε. Στη Βρετανία μάθετε τα νέα. 3, 4, 5, 6 χάσαν τη ζωή τους γιατί πέφτουν στις, πώς το λένε, στις λίμνες και, και στα ποτάμια. Εκεί ξέρετε δεν είναι τα νερά γλυκά, είναι πιο δύσκολο το κολύμβι. Αν δεν ξέρεις κιόλας γίνονται τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα που μιλάμε βλέπω πρωί πρωί παιδιά 16 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη 19, καλημέρα Αβραάμ, 19 στα Σέρας. Η Φλόρινα που είναι από ό,τι καταλαβαίνω μαζί με την Τρίπολη η πιο κρύα πόλη, κρύα τώρα. Τρόπος του λέγει, καταλάβατε τώρα. 11 βαθμούς Κελσίου, 18 η Πρέβεζα, 17 στην Ανδραβίδα, στην Καλαμάτα που έχουμε και μια περίεργη φωτιά εκεί κλπ. Πόσο έχει, 20 Καλαμάτα, έλα ρε Καλαμάτα. 16 το Ηράκλειο, 19 η Κάρπαθος, 20 και η Ρόδος, 20 η Λέρος, 19 στη Σάμο. Ωραία νησιά, Κισάμος πολύ ωραία, δεν ξέρω αν έχετε πάει, να πάτε παιδιά, υπέροχη. Εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο 17 έχει η πατρίδα μου στα ανατολικά προάστια, αλλά έχει 12 ο Βενιζέλος. Δροσός το Βενιζέλο, Και εδώ σε εμάς 19 βαθμούς Κελσίου στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε νομίζω. Λοιπόν, μάλιστα, φτάει για τα καιρικά μας. Ήθελα να ξεκινήσω σήμερα, τώρα το είχα στο μυαλό μου. Έβλεπα αυτά τα. Ναι, τώρα εντάξει, τα πολεμικά τα πούμε τώρα. Μην τρελαίνεστε με τα πολεμικά πρωί-πρωί μηνύματα. Τι γίνεται, τα πάμε και χθες. Λες και το κάνουν επίτηδες. Χτυπήσανε το λιμάνι οι άλλοι. Εκεί, εντωμεταξύ, χθες τώρα με ζουζουνίζεται πρωί-πρωί. Χθες, εντωμεταξύ, βγαίνει το απόγευμα μια πληροφορία ότι υπεγράφει λέει, μια πρώτη αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πάρ' το κάτω το πετρέλαιο. Έφτασε το αμερικανικό. Κάτω από τα 90, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα να ξέρετε είναι ακριβώς τα 90, με μία άνοδο 1,6% το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, ενώ το Brent είναι στα 95 και 7. Και αυτό με μία άνοδο 1,55. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να παίξει η είδηση και να κυκλοφορήσει, γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται, δεν υπάρχει είδηση αυτή, κυκλοφόρησε παντού, φτιάχνει το κλίμα, δεν περνάνε λίγες ώρες, αργά το βράδυ και λέει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, διαβάζω και το ρεπορτάζ στο CNN, νέες επιδρομές λέει του αμερικανικού στρατού στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε λέει ότι δεν θα βιαστεί να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη επειδή δεν με νοιάζει λέει για τις ενδιάμεσες εκλογές. Λέει ο πρόεδρος τώρα επισήμως. Αλλά επισήμως βεβαίως καταλαβαίνετε τώρα πώς τον νοιάζει. Έχει μια σημασία και αυτή η ιστορία. Ο αμερικανικός στρατός λοιπόν στόχευσε τοποθεσία λέει, που αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς. Το ημιεπίσημο λέει, πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ ανέφερε τρεις εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγική πόλη στο ρεύμα εκεί των στενών του Ορμούς, όπως

έχουν οριοθετήσει και οι Ιρανοί. Θυμίζω ότι εκεί, να ξέρετε, ότι υπάρχουν δύο δρομολόγια. Και λένε οι Ιρανοί από σχεδόν από την αρχή των χτυπημάτων, σήμερα 3 μήνες, 28 δεν έχει σήμερα. 3 μήνες ακριβώς. 90 μέρες. Μπομπομπομπομπο, τι έχουμε περάσει. Λοιπόν, έχουν ρίξει τα σχετικά πυρομαχικά μες στη θάλασσα και τους λέει θα πάτε από εκεί, θα ακολουθήσετε αυτό το δρομολόγιο, θα ζητάτε την άδεια της Τεχεράνης για να μπαίνετε μέσα. Πάλι βλέποντας τα στενά του Ορμούς, δεν βλέπω και πολύ κινησούλα με αφορμή τους ανοιχτούς πομπούς, επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να περνάνε πλοία τα οποία δεν τα βλέπουμε. Θα σας διαβάσω μετά με μια έκθεση τι λένε αυτοί οι οποίοι καταγράφουν το πέρασμα το συγκεκριμένο, τι έχει γίνει. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες, να σας πω την αλήθεια, σήμερα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή, και μετά τις 6 δηλαδή, με μια ωραία είδηση που ήρθε από το Taste Atlas για τα καλύτερα τυριά. Τα καλύτερα τυριά του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Στα 25 πρώτα τυριά έχουμε, νομίζω, 7 ελληνικά. Και πρώτο είναι ελληνικό, η Γραβιέρα Νάξου. Μετά, λέει, στην 6η θέση είναι η Γραβιέρα Κρήτης, στην 8η Κεφαλογραβιέρα, στην 11η το Μετσοβόνε, 21ο το Καλαθάκι Λίμνου και 25ο το Ανθότυρο. Και βέβαια, εντάξει, την πρωτοκαθεδρία αριθμητικά την έχουν οι Ιταλοί, έτσι, οι οποίοι παραδοσιακά. Αλλά οι Ιταλοί έχουν Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο, Μοτσαρέλα, Πεκορίνο, Μπουράτα, κάτι έχουν και οι Ιταλοί, συγγνώμη, και οι Γάλλοι. Βλέπω κάτι πολωνικά, κάτι βραζιλιάνικα. Αλλά μπράβο η ελληνική παραγωγή, δεν είναι εντυπωσιακό? Θα μου πεις, γιατί σου φαίνεται περίεργο? Δεν μου φαίνεται περίεργο, απλώς ήθελα, ρε παιδί μου, να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, καταλάβατε, να μιλήσουμε λίγο για τυράκια. Δεν είναι κακό τώρα που καλοκαιριάζει και μια κρύα μπύρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι πονεμένες ιστορίες του καλοκαιριού. Πλάκα πλάκα, τη Δευτέρα Ιούνιους. Αύριο βέβαια μεγάλη μέρα, διότι ξεκινάνε τα παιδιά πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Θα είναι στην παρέα μας ένας ειδικός να μας πει λίγο έτσι τις συμβουλές, αν μπορούν να υπάρξουν συμβουλές για τα παιδιά. Αμφιβάλλω αν θα κοιμηθούν τα παιδιά σήμερα. Και επίσης υποψιάζομαι, γιατί θυμάμαι μερικές φορές, και την αγωνία των γονιών για τα παιδιά, αλλά και για τους ίδιους. Υπομονή, ψυχραιμία, φάγατε το γάιδαρο, φάγατε και την ουρά, τώρα υπομονή. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και ελπίζω σταβατά θέματα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, να μπουν εύκολα θέματα. Θα μου πεις γιατί, Ψάλτη? Διότι έτσι κι αλλιώς θα γίνει η επιλογή αυτών οι οποίοι θα μπουν, είτε δύσκολα είτε εύκολα θέματα. Έβλεπα κάποια στοιχεία χθες που στείλανε για το φυσικό, γενικά για τα τμήματα φυσικής στη χώρα και τα κενά τα οποία υπάρχουν. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, με αφορμή τις πανελλαδικές, έχει ένα θέμα. Ποιοι είναι, λέει, οι αναδυόμενοι κλάδοι και επαγγέλματα? Εντάξει, τα πιο πολλά τα ξέρουμε, αλλά θέλω να πω ότι πώς επηρεάζεται, λέει, η επιλογή σπουδών σε ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία, με τον ορχωμό βεβαίως και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω. Προφανώς διαβάζετε και εσείς για απολύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται λόγω του ερχομού της τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάζω λοιπόν ότι επαγγέλματα τα οποία, λέει, έχουν προοπτική μεγάλη με πολύ καλά χρήματα, εκτός από τους προγραμματιστές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι είναι ένας τομέας που έχει και καλά λεφτά, βέβαια ιδιόρυθμες συνθήκες εργασίας, αλλά με προοπτική, είναι τεχνητή νοημοσύνη, λέει, και ψηφιακός μετασχηματισμός, ενέργεια, κλίμα και βιωσιμότητα. Ναι, ναι, έκανε ο γιος μου μεταπτυχιακό στο, πώς το λένε, στην κλιματική αλλαγή, μη σας πω πού, τέλος πάντων, άσχετο τελείως. Αυτό επίσης είναι άλλο χαρακτηριστικό. Μπορεί να πάρεις ένα πτυχίο, αλλά το αντικείμενο της δουλειάς σου είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, θα μου πεις, πρωτότυπο δεν είναι. Διαστημική οικονομία, λέει, και γεωχωρική νοημοσύνη επίσης.

αυτά είναι του κτηματολογίου, να ξέρετε. Παιχνίδια και διαδραστικά μέσα, δηλαδή υπάρχει επάγγελμα προγραμματιστής παιχνιδιών. Φτιάχνεις παιχνίδια. Νευροτεχνολογία, εντάξει, υγεία και βιοτεχνολογία, ψηφιακό δίκαιο, ηθική και ασφάλεια. Καταπληκτικό, διάβαζα εδώ πέρα στο ρεπορτάζ της συναδέλφου της κυρίας Γιάνναρου που λέει ότι υπάρχει ιατροδικαστής ψηφιακών δεδομένων. Ωραίο. Ιατροδικαστής ψηφιακών δεδομένων. Μ' άρεσε αυτό. Και επίσης λέει δημιουργική οικονομία και βιωματική οικονομία. Μάλιστα. Νέοι όροι, οι οποίοι μπαίνουν πολύ γρήγορα στη ζωή μας. Το λέω αυτό προφανώς όχι για τα παιδιά που θα κοιμούνται τέτοια ώρα, λογικό το βρίσκω. Αλλά για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που ενδεχομένως να έχετε ξυπνήσει τέτοια ώρα για διάφορους λόγους. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα έχουμε ρίζο. Μην το ξεχνάτε αυτό, στις 8 παρατέταρτο είναι Πέμπτη. Άρα το ραντεβού μας είναι κλασικό. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε παιδιά, 210-48-0-170-174. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων μεγάλη επιτυχία ο κύριος Γιώργος Βραχνός, λίρα 100. Πόσο κάνει λίρα? Κάτσε να δούμε. Μισό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Α, δούμε λίγο πόσο κάνει λίρα. Λοιπόν, τι κάνουν τα χρηματιστήρια, αλήθεια? Α, ναι, εντάξει. Στα κόκκινα είναι. Βλέπω εκτός από οριακή άνοδο για το Τόκιο. Το Τόκιο μας καλημερίζει. Η λίρα, παιδιά, έχει πέσει. Δεν μ' αρέσουν αυτά. 4.431 και 30 τώρα. 4.430 δολάρια η ουγγιά. Με μια πτώση 1,14 στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Λοιπόν, skyradio.gr. Μπαίνετε εκεί που λέει πες την άποψή σου πάνω δεξιά. Γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στον υπολογιστή που έχω δίπλα μου και δεν βλέπω κιόλας. Και είναι και πολύ κοντά. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά. Κάτι θα ακούσουμε σήμερα, άμα δεν μας πιάσει πολυλογία. Κάτι θα ακούσουμε. Μην το αφήσουμε παραπονεμένο. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης, που είπαμε σήμερα, εκτάκτος από τις 5. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα, λέει, καρκίνου του αίματος. Λοιπόν, σαν σήμερα, για να λέμε και για τους αρχαίους ημών προγόνους, ο Θαλής ο Μιλήσιος, λέει, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη το 585 π.Χ. Να μην πω τι κάνανε οι άλλοι. Αρχίζουμε τώρα αυτά τα γνωστά και μη εξαιρεταία. Το 1952, λέει, σαν σήμερα, ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, στις Ελληνίδες. Αργήσαμε εμείς, έτσι, 1952. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία, σαν σήμερα. Ενώ το 1979 στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφεται η Συμφωνία Ένταξης της χώρας στην τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και το 97, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Κώστα Περατικό, τον εφοπλιστή, στο Πειραιά. Μάλιστα. Α, και το 23 είχαμε δεύτερο γύρο στις τουρκικές προεδρικές εκλογές. Ο Ερντογάν κερδίζει τον Κιλιντσάρογλου με 52,18% των ψήφων για να κερδίσει τρίτη θητεία ως πρόεδρος. Και μετά θα το κάνουμε μόνιμο, δεν είναι? Μετά του δίνουμε το κλειδί και του λέμε, άμα θες κάνε. Εν τω μεταξύ, τα ακούσατε τα νέα με τους Τούρκους, ε? Τώρα που λέμε για τον Κιλιντσάρογλου. Ναι. Και είχαμε και απάντηση από ελληνικής πλευράς για ζητήματα που έβαλαν πάνω στο τραπέζι. Τι είπε λοιπόν ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, κύριος Γιασάρ Γκιουλέρ? Με ευθείες, λέει, απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, κλιμακώνει, το ρήμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, η Άγκυρα. Ο Γκιουλέρ, λοιπόν, ο οποίος έκανε αναφορά στο ζήτημα για μία ακόμα φορά της αποστρατιωτικοποίησης. Είχε αναφέρει λοιπόν ο Γκιουλέρ νωρίς το μεσημέρι χθες ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας. Ειδικότερα, λέει, οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα μείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί.

αποτελεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας. Μισό λεπτό. Έχουμε μπει εμείς ποτέ ως Έλληνες ότι απειλούμε τους Τούρκους? Και να τρελαθούμε τελείως. Για καταλαβαίνω εγώ τώρα τον Γκιουλέρ, αλλά έχει πει η Ελλάδα ποτέ δημοσίως και ιδιωτικώς υποψιάζομαι ότι απειλούμε να πάρουμε, ας πούμε, τη Σμύρνη? Να, τι να πάρουμε, την Ήμβρο και την Τέν εδώ? Τι να κάνουμε? Δεν έχουμε πει ότι εμείς από τη στιγμή που η απέναντι πλευρά έχει μια ολόκληρη στρατιά του Αιγαίου, το στόλο του Αιγαίου, εμείς πρέπει με κάποιον τρόπο να προστατευτούμε? Και η Αθήνα, διαμέσου πηγών, μ' αρέσει αυτό, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λέει ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε και παραβάσεις και παραβιάσεις περισσότερες του ελληνικού εναέριου χώρου και είχαμε και αερομαχία, παρακαλώ πάρα πολύ, βόρεια της Λίμνου. Καιρό είχαμε να τα δούμε αυτά. 12 Μαΐου είχαμε μία ακόμα, 26 Μαρτίου είχαμε με την Ήμβρο και την Τέν εδώ. Τι να κάνουμε? Δεν έχουμε πει ότι εμείς από τη στιγμή που η απέναντι πλευρά έχει μια ολόκληρη στρατιά του Αιγαίου, το στόλο του Αιγαίου, εμείς πρέπει με κάποιον τρόπο να προστατευτούμε? Και η Αθήνα, διαμέσου πηγών, μ' αρέσει αυτό, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λέει ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε και παραβάσεις και παραβιάσεις περισσότερες του ελληνικού εναέριου χώρου και είχαμε και αερομαχία, παρακαλώ πάρα πολύ, βόρεια της Λίμνου.

0: βιάσεις περισσότερες του ελληνικού εναέριου χώρου και είχαμε και αερομαχία, παρακαλώ πάρα πολύ, βόρεια της Λίμνου. Καιρό είχαμε να τα δούμε αυτά. 12 Μαΐου είχαμε μία ακόμα, 26 Μαρτίου είχαμε άλλη πριν και το Δεκέμβριο του 25, αλλά βλέπω σιγά σιγά όλο και καταγράφονται περιστατικά. Καλημέρα γειτόνισσα. Είπαμε έκπληξη σήμερα γιατί ο Δημητράκης μας είναι ασθενής, γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ασθένειές μας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οπότε έτσι. Α, να σας πω και κάτι άλλο, γιατί φτάσαμε 5 και 28, θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Έγινε λέει πάλι κλήρωση χθες. Με τους λαχλούς και την πεντάρια χιλιάδες κλπ. Κέρδισε κανείς σας τίποτα. Εγώ πάλι έψαξα χθες. Για να πεις γιατί ψάχνεις. Θα σε ενημερώσουνε. Λέω ρε παιδί μου, μία στο τόσο. Θυμάστε τη ρεκλάμα που έλεγε «Κι αν σου κάτσει, αυτό το να μας κάτσει είναι η ιστορία». Λοιπόν, καταλάβατε. Τίποτα, χθες τίποτα. Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής σήμερα τι λέει το αγιολόγιο. Τι να λέει, παιδιά. Ευτυχίου ιερομάρτυρος, Ελικονίδος μάρτυρος, Αλεξάνδρου Επισκόπου Θεσσαλονίκης, Ανδρέου του Δευτέρου Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματουργού, Ζαχαρίου του Νομάρτυρα από την Προύσα και Γερμανού Επισκόπου Παρισίων. Χθες έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση μια εξαιρετική εκπομπή εκεί της, τέλος πάντων, και είχε τα Πριγκυπώνησα. Λοιπόν, σας έχω πει ότι η γιαγιά μου ήταν εκεί από το, από τα νησιά αυτά, και θυμάμαι μια, ένα βράδυ τέλος πάντων που μου έλεγε πώς φύγαν από εκεί το 22 και δώσαν τα κλειδιά στους διπλανούς, στους Τούρκους, να ποτίζουν τα λουλούδια στον κήπο γιατί θα ξαναγύριζαν. Πολύ ωραία εκπομπή, πολύ ωραία εκπομπή, επανάληψη ήταν, νομίζω είχε μια στάση εργασίας εκεί στην ΕΡΤ, εκεί οι συνάδελφοι. Λοιπόν, αλλά ευκαιρία να θυμόμαστε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά και για τις δημοσκοπήσεις και για την αναμπουμπούλα και για τους εκπροσώπους. Εν τω μεταξύ, διαβάζω, γιατί μου στέλνουν, ξέρετε τώρα, εμείς είμαστε και το συνάφτο δικό μας, εκπρόσωποι τύπου λέει της Ελλάς. Πού, φάγανε τη Δημοκλίδου. Αλλά δεν ήταν αυτή η Ελλάς. Ήταν η άλλη. Λοιπόν, η Δημοκλίδου είναι στην ελληνική αστυνομία, εννοώ, καταλάβατε. Έτσι, τώρα Ελλάς. Αντώνη Σαμαρά, θα πάμε αυτά. Λοιπόν, 5:30 ακριβώς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε ο Αμερικανικός στρατητός, έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα ασθενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου το ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυματίσε μια 14χρονη κοπέλα που διέσυγε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικιαίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα.

είμαστε, καλημέρα σας, 5 και 35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Εκτάκτως κάνουμε παρέα από τις 5, ο Δημητράκης μας ασθενή, είναι στο σπίτι, ξεκουράζεται, αύριο όμως δυνατός και υγιής θα είναι εδώ για να μας κάνει παρέα, εδώ στην συχνότητα του Sky 100,3. Άρα λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε από τις 5, θα περπατήσουμε έως και τις 8, επαναλαμβάνω, έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στις 8 παρατέταρτο, άρα ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα, έχω και από την περασμένη εβδομάδα αρκετά ερωτήματα δικά σας, τα οποία θα τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου, του Διονύση Ρίζου, του ανθρώπου μας, για να τα κουβεντιάσουμε μαζί στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, 2-3 θέλω από έτσι λίγο χρηστικές τώρα. Η μία είναι ότι χθες ανακοινώθηκε επισήμως από τον ΕΦΚΑ, θα μου πεις δεν είναι πρώτη φορά ψάλτη, ναι, αλλά νομίζω ότι αν μπαίνετε στον atlas.gov.gr θα δείτε μέσα ή θα βρείτε το σύνολο ψηφιακά των ενσύμων σας, των ηλεκτρονικών ενσύμων, τα οποία πλέον οι νεαρότεροι δεν τα βλέπετε γραμμένα, ούτε τυπωμένα πάνω, ούτε τα κολλάνε πάνω στην καρτέλα, είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα αυτά. Ενδεχομένως λοιπόν εσείς που είσαστε πάνω από τα 35 χρόνια, ξέρω εγώ, καλή ώρα όμιλων, θα έχετε και κάνα δύο καρτέλες στα χέρια σας, τρεις τέλος πάντων πώς θα έχετε. Όλα λοιπόν τα ένσημα είναι περασμένα στον Άτλαντα, στον εργασιακό σας βίο. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, υπόθηκε χθες ενημέρωση που έγινε με την παρουσία και της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, ότι αυτή η ιστορία του Γολγοθά για την έκδοση των συντάξεων σιγά σιγά τελειώνει. Άρα γρηγορότερα, αφού όλα είναι ηλεκτρονικά πλέον και όχι σε κούτες, ελπίζω όλα, θα βγαίνουν οι συντάξεις γρηγορότερα. Μέχρι το τέλος, λέει, της τρέχουσας χρονιάς, για το πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε περίπου, λέει, 30 μέρες από την αίτηση, καταπληκτικό, θα πληρώνονται, λέει, την κανονική. Έχω δικό μου άνθρωπο τώρα, έχει υποβάλει τα χαρτιά του από τις 28 Φεβρουαρίου, τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, καταπληκτικό, ναι, 3 μήνες σήμερα. Λοιπόν, και στις 30 μέρες ξεκίνησε να του χορηγείται, παρά το γεγονός ότι είναι με ένα ταμείο, τυχερός αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει ταμείο, στο Ταμείο Υγειονομικών, παίρνει έναντι. Και όπως του

είπανε στους το 7 μήνο περίπου, 7 με 8 μήνες, θα βγει κανονική σύνταξη και θα πάρει αναδρομικά τα χρήματα αυτά κλπ. Όμως, ξαναλέω, θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμάστε όταν κάναμε αναφορές στο παρελθόν ότι ας πούμε στη Γερμανία ένα μήνα πριν πάρει σύνταξη σου ερχόταν ειδοποίηση ότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρου να αποχαιρετήσεις, όχι να πας σπίτι σου, να ξεκουραστείς άμα θες. Σε ενημέρωνε το ταμείο ότι ερχόταν η ώρα. Εμείς τότε λοιπόν, θυμάμαι, κάναμε καταγγελίες εδώ στο Sky που χανόντουσαν οι καρτέλες, ψάχναν να βρουν, ήταν χαμένες οι αιτήσεις και λοιπά, δεν βρίσκαν τίποτα. Η συρρήκνωση, λέει, του χρόνου αναμονής, διαβάζω σήμερα στα ρεπορτάζ, γίνεται λόγω του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και της ψηφιοποίησης, παρακαλώ πάρα πολύ, ούτε λίγο ούτε πολύ, 53 εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων έως τα τέλη του έτους. Μακάρι. Στην κυριολεξία μακάρι, διότι, ξαναλέω, μεγάλη ιστορία. Θα μου είσαι εδώ, ανοίγει άλλη μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να κουβεντιάσουμε, που έχει να κάνει με το τι θα γίνει με τους πολλούς συνταξιούχους που υπάρχουν και τους λίγους εργαζόμενους. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, αλλά δεν είναι της ώρας. Επίσης μαθαίνω ότι έρχεται και εφαρμόζεται, λέει, πιλωτικά το Εθνικό Μητρό για όλα τα επιδόματα. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε. Δεν υπήρχε δηλαδή το κούμπομα του ενός συστήματος με το άλλο σύστημα. Ποιος παίρνει, τι επίδομα παίρνει και τι επίδομα παίρνει, ε? Έρχεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η πιλωτική λειτουργία των Μητρώου που ξεκινάει, λέει, την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, και θα διαρκέσει πιλωτικά, λέει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πιλωτικό κομμάτι. Στο πρώτο στάδιο θα ενταχθούν βασικοί φορείς κοινωνικών παροχών όπως είναι ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ, δηλαδή ο πρώην ΟΑΕΔ, και η ΕΤΑΑ. Ενώ σταδιακά θα συνδεθούν όλες οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που χορηγούν οικονομικές ενισχύσεις είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Εδώ το έχω να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λιμένονται και αυτή την ιστορία. Αλλά θα βγουν στην πορεία όλα αυτά. Στο Μητρώλη θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα επιδόματα και οι παροχές που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, τα ποσά που εγκρίνονται, καταβάλλονται ή ανακτώνται αν λάθος έχουν δοθεί, η χρονική διάρκεια παροχής, τα στοιχεία εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των τέκνων, στοιχεία φορολογικών δηλώσεων, πληροφορίες από ένφια, ΑΑΔΕ, Μητρών Πολιτών και ειδίκα, καθώς λέει και η μορφή της ενίσχυσης. Αν πρόκειται δηλαδή για χρηματική καταβολή, για βάουτσερ ή για προπληρωμένη κάρτα. Κάθε παροχή θα συνδέεται, λέει, υποχρεωτικά με τον άφημί του δικαιούχου, ενώ το σύστημα δημιουργεί, λέει, πλήρες ιστορικό ενισχύσεων αναπολίτη. Δηλαδή, ο άφημί μου από κάτω θα έχει όλα τα στοιχεία, τι παίρνω, τι δεν παίρνω, πότε τα πήρα, γιατί τα πήρα, τα πάντα. Διότι, ξαναλέω, και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, λέει, ο βασικός στόχος είναι διπλός. Να περιοριστούν φαινόμενα καταχρηστικών ή αδικαιολόγητων επιδομάτων και επίσης να υπάρξει, λέει, πιο ακριβής εικόνα για τη συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προκαλούν οι κοινωνικές παροχές. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξαναλέω, πάρα πολύ ενδιαφέρον και εκεί νομίζω ότι θα βγουν διάφορα διαμαντάκια, τα οποία θα προκαλέσουν και μια αναστάτωση. Λοιπόν, την καλημέρα μου στους πρωινούς. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από τον Παγκράτη, στο Σπύρο από την Άνοιξη. Τηλεφωνικά έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, τον είδα και εγώ τον Καρατζαφέρη χθες. Εντάξει, είναι μια άλλη εποχή τώρα και ο Καρατζαφέρης. Έτσι δεν είναι? Αλλά όλοι σε τούτον εδώ τον τόπο έχουμε την ιστορία μας. Δύο πραγματάκια ακόμα θέλω να σας πω με βάση πράγματα της καθημερινότητας και μετά θα πάμε λίγο στα πιο βαριά. Έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο για να τα κουβεντιάσουμε και πιο αναλυτικά. Χθες είδα μια ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την ιστορία, που λέει, αυτό βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, αλλά ελπίζω

αυτή τη φορά να υλοποιηθεί. Τι είναι αυτό? Ότι οι πολίτες, λέει, μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά του δημοσίου. Με βάση λοιπόν την νομοθεσία, οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν έγγραφα στο δημόσιο όταν πρόκειται, λέει, για δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου και άρα μπορούν να ζητηθούν από το δημόσιο, από άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή να υπάρχει αυτό που λέμε το κούμπομα, η διαλειτουργικότητα που λέμε στα ελληνικά, ωραία λέξη. Ε? Άρα δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε ούτε, ξέρω εγώ, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης επίσης. Γεννηθήκαμε, δεν γεννηθήκαμε, φυτρώσαμε, πού είμαστε? Αλλά αυτό το έχουμε ακούσει, η αλήθεια είναι, πάρα πολλές φορές, ότι γίνεται ή δεν γίνεται. Α, κάτσε, έχω νέα, μισό, μου έρχονται τώρα τα νέα, πρωί-πρωί, για τα καύσιμα. Τις βενζίνες, που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, αυτά είναι, κάτσε τώρα γιατί εδώ λίγο είμαι μπερδεμένος. Σήμερα λέει 3 λεπτά, μάλλον χθες 3 λεπτά στην Αμόλυβδη και 3 στο Πετρέλαιο, κάτω υποψιάζομαι, όχι πάνω. Και σήμερα άλλα 3 λεπτά, λέει, στην Αμόλυβδη. Και η πρόβλεψη, λέει, είναι πτωτική, αν καταλαβαίνω καλά. Στην Ιταλία, λέει, το άνθρωπος μου λέει ότι το πετρέλαιο είναι στα 2 ευρώ και στην Αυστρία το πετρέλαιο στο 1,80. Μάλιστα. Αυτές είναι τα νέα δεδομένα για τις τιμές από τον άνθρωπό μου. Για να δούμε τι γίνεται πάλι για τα καύσιμα. Για μισό λεπτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Α, τσίψιλο τσιμπάνε, βλέπω. 96 τώρα το Brent, πήρε λίγο παραπάνω. 90,6 είναι το αμερικάνικο το ελαφρύ. Θυμίζω από τη Δευτέρα, όπως και να έχει, το πετρέλαιο θα κρυβίνει συν 5 λεπτά. Όποια τιμή και να έχει από τα δηληστήρια, διότι μειώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 20 λεπτά πάει στα 15 λεπτά. Ας ελπίσουμε. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη με την ελπίδα, ζει το σύστημα. Σωστό και αυτό που λέτε, δίκιο έχετε, αλλά. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα σε αυτά που σας έλεγα. Με 2 εγκυκλίους, λοιπόν, οι οποίες εκδόθηκαν, λέει, από το Υπουργείο Εσωτερικών σε εφαρμογή διατάξεων κλπ. Με την παρέμβαση του Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την ιστορία, επιχειρείται, λέει, να ξεπεραστούν γραφειοκρατικοί σκόπελοι που συχνά εντοπίζονται. Αφορούν, λέει, έγγραφα ή στοιχεία που τηρούνται σε υπηρεσίες του δημοσίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Συνολικά, λέει, 29 δικαιολογητικά, απολιεξιαρχικές πράξεις γέννησης, θανάτου, πράξεις γάμου, συμφώνου συμβίωσης, μέχρι αντίγραφο ποινικού μητρώου, τίτλους σπουδών και κτηματολογικά πιστοποιητικά, δεν χρειάζεται να τα εμφανίζουμε. Θα βάζουμε μια υπεύθυνη δήλωση και θα τελειώνει η περίπτωση. Αν όμως, προσέξτε, σε περίπτωση, λέει, υποβολής ψευδούς δήλωσης, ανακαλείται η διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί και επιβάλλεται και πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Σωστό είναι αυτό, διότι μπορεί να υπογράφεις και να λες, αλλά αντάλλον, Στέφανε, χρόνια πολλά, έχεις γενέθλια σήμερα. Ο Στέφανος από τον Γέρακα μας καλημερίζει. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Τα καλύτερα σου εύχομαι, να είμαστε καλά με υγεία. Α, να πω επίσης χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Εύη, που έχει γενέθλια σήμερα. Μεγαλώνει και η Εύη. Τέλος πάντων, τι να πούμε κι εμείς μεγαλώνουμε. Δηλαδή, σε λίγο θα έχουμε κι εμείς γενέθλια, αλλά δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε τώρα όσο μεγαλώνουμε. Αλλά τι να κάνουμε. Μάλιστα. Αυτά. Τα ωραία. Τα όμορφα. Τώρα, τι γίνεται με τα πολιτικά. Πώς πάνε τα πράγματα, αρχίζει και ψιλοζεσταίνεται το κλίμα. Λοιπόν, να σας πω 2-3 στοιχεία τα οποία έτσι τα έχω βάλει στο χαρτί για να τα κουβεντιάσουμε. Καταρχήν καταλάβατε ότι η διαρροή ότι ενδεχομένως να πάμε σε πρόωρες εκλογές άνοιξαν γρηγορότερα τα χαρτιά στα νέα κόμματα. Μέχρι τώρα, γιατί έχουμε και το άλλο που περιμένουμε, που είναι του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πληροφορίες λένε, γύρω από την ιστορία του κυρίου Σαμαρά, ότι υπάρχουν 3-4 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι καλοβλέπουν την ιστορία του καινούργιου κόμματος. Δεν θα χρειάζεται να πω ονόματα, κάποιοι είναι από την Πελοπόννησο, κάποιοι είναι εδώ από το Λεκαμπάνη.

οροπέδιο που ενδεχομένως έχουν λίγο αποστασιοποιηθεί. Κάποιοι είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά για να ξαναγυρίσω, καταρχήν είχαμε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που έφερε και αρκετή αναμπομπούλα, η αλήθεια είναι, όχι μόνο για το όνομα αλλά γενικότερα, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, γιατί θα δούμε πολλές εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να μην έχουμε καν κοινοβουλευτικές ομάδες, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Αριστεράς, από την αποχώρηση που θα έχουμε, από τις αποχωρήσεις που θα έχουμε από μέλη των δύο αυτών κοινοβουλευτικών ομάδων. Όπως επίσης και ένα κομμάτι, λέει, των ανεξαρτήτων είναι πολύ κοντά στο να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι όποιος θέλει ο πίσω μου έρθει, αλλά χωρίς, λέει, το βέβαια αυτό είναι τόσο πολύ εύκολο, τη βουλευτική έδρα, να παρατηθούν δηλαδή και να πάνε. Ξαναλέω, όλα αυτά ξεκίνησαν από τις διαρροές που υπήρξαν από τη μεριά στελεχών κυβερνητικών, ότι ναι μεν οι εκλογές το 27, αλλά ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Θυμίζω ότι χθες λέγαμε για μια ακόμα φορά κατά δημοσιεύματα που υπήρξαν, αλλά και τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα δημοσιογραφικά γραφεία, για το ποιο θα είναι το πακέτο το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά, μην νομίζετε, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θυμίζω επίσης ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα, διότι το 27, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να ξεκαθαρίσει την υπόθεση των εκλογών. Επανέρχομαι. Αφού λοιπόν υπήρξαν αυτές οι διαρροές, έσπευσαν να ανακοινωθούν τα κόμματα, τα καινούργια κόμματα. Περιμένουμε και ένα τρίτο. Υπάρχει επίσης, να μην το ξεχάσω αυτό, έμαθα ότι υπήρξε και ένα κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε, αλλά όχι με τόσο πολύ έτσι ταρατατζού. Ένα κόμμα συνταξιούχων, το οποίο ανακοίνωσε την πολιτική του παρουσία. Πάμε παρακάτω. Έρχονται λοιπόν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και τα νέα κόμματα. Σωστά, σωστά. Καταλαβαίνετε, βέβαια ακόμα δεν είναι το κλίμα τέτοιο, αλλά σιγά σιγά θα ζεσταθεί, και όταν έρθει η ώρα του απολογισμού της κάλπης, προφανώς η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για κάποια κόμματα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Δηλαδή, κόμματα που σήμερα έχουν ενδεχομένως κοινοβουλευτική παρουσία θα έχουν μικρότερη ή δεν θα έχουν καθόλου κοινοβουλευτική παρουσία, διότι τα νέα κόμματα τα οποία μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό έλκουν αρκετούς εκ των ψηφοφόρων τους. Το λέω κάθε φορά ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγω και να σας πω νούμερα, δηλαδή πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος σε αυτό το νέο παιχνίδι το οποίο έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει γενικότερα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, το τελευταίο, η τελευταία δημοσκόπηση, Real Polls, η οποία δίνει δεύτερο κόμμα, παρακαλώ πάρα πολύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο κόμμα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τέταρτο κόμμα το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ξαναλέω, υπάρχουν κόμματα τα οποία ούτε καν βλέπουν, που λέει ο λόγος, το αποτύπωμά τους. Δηλαδή να πιάσουν το 3% για να μπουν στο κοινοβούλιο από τα σημερινά κόμματα. Επίσης πολύ ενδιαφέρον έχει τι πιστεύει ο κόσμος του συγκεκριμένου, ξαναλέω, τα ποιοτικά στοιχεία, για τα νέα κόμματα. Λοιπόν, ακούστε. Για τον Αλέξη Τσίπρα, στο ερώτημα αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα, λέει, λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αντιπολίτευσης, οι 6 στους 10 απαντούν αρνητικά. Αρνητικά οι 6 στους 10, και οι περίπου 4 στους 10 θετικά. Στο ερώτημα αν ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπήρωσης του κεντροαριστερού χώρου, περίπου το 10%, δηλαδή ο 1 στους 10, λέει σίγουρα ναι,

2,5 στους 10 μάλλον ναι, δηλαδή συνολικά οι 3,5, και οι υπόλοιποι είναι αρνητικοί. Ποιοτικό στοιχείο, ξαναλέω, Στην κυρία Καριστιανού, οι 6 στους 10 που ρωτήθηκαν θεωρεί, λέει, ότι εκφράζει το συγκεκριμένο κόμμα την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου 35% που είναι αρνητική απέναντι στο συγκεκριμένο ερώτημα. Στη συνείδηση, λέει, του μεγαλύτερου τμήματος των πολιτών που ρωτήθηκε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πρωτίστως κίνημα διαμαρτυρίας. Και κλείνω, για να μην σας λέω και μην σας ζαλίζω πολλά με νούμερα, οι 6 στους 10 θεωρούν ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστη. Αυτά ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές, αλλά ξαναλέω, καταλαβαίνετε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ήδη πρέπει να σας πω, το καταλαβαίνετε πολύ καλά, ότι υπάρχει μια αναταραχή στα κόμματα τα οποία μειώνεται η αποδοχή τους στην κοινή γνώμη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα οδηγήσει στα άκρα και τις τοποθετήσεις των αρχηγών των συγκεκριμένων κομμάτων, και γενικότερα θα έχουμε μια υψηλή θερμοκρασία. Καλή ώρα της Δυτικής Ευρώπης. Σιγά σιγά. Όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, θα μου πεις και γιατί μας το λες αυτό πρωί-πρωί, ρε ψάλτη. Τίποτα, για να καταλάβετε ότι όπου βλέπετε ένταση υψηλούς τόνους, δηλώσεις οι οποίες ξεφεύγουν ενδεχομένως. Αλήθεια, θυμάστε τον πολιτικό πολιτισμό, Πολιτικός πολιτισμός. Δεν το θυμάστε, βέβαια. Ό,τι σας συμφέρει, θυμάστε. Ό,τι σας συμφέρει, δεν το θυμάστε. Γιωργάκη. Λοιπόν, 6:55. Καλημέρα σας. Δεν είναι η γνώριμη φωνή του Δημητράκη, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα. Το είπα και νωρίτερα. Ο Δημήτρης ασθενής σήμερα, ξεκουράζεται. Αύριο κανονικά θα είναι στη θέση του. Εμείς ξεκινήσαμε μια ώρα νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα δύο πράγματα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν καθημερινά για να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ, ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή, διαλέξτε εκπομπή δηλαδή, και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify ή μπαίνοντας στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε για να επιλέξετε εκπομπές για να ακούσετε. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, και το ξέρετε πλέον χρόνια τώρα, έρχεται το Σεπτέμβρη η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η μεγάλη συναυλία, η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο μεγάλο τον αξεπέραστο Μάνο Λοΐζο. Τίτλος της συναυλίας: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Θα γεμίσει, προφανώς θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο, όχι μόνο με κόσμο, αλλά και με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός μεγάλου δημιουργού που έφυγε, η αλήθεια είναι, πολύ νωρίς, που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς αλφαβητικά οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και θα έρθουν προφανώς και πολλοί ακόμα. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω της ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο site όλοιμαζιμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι

0: τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε και συνδράμει, βοηθάει για τις πληγές που ανοίγουν δυστυχώς κάθε χρόνο στο περιβάλλον σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν. Καλημέρα Ζήση, βλέπω μπήκε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Σουλάρι της Αρκαδίας, χαιρετισμούς. Γεια σου και σε σένα Γιάννη, εκεί από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, το φίλο μου. Καιρός καλός για την εποχή, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιάννη, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό? Μίλησα λίγο εκεί με την Κρήτη. Κυρίως μίλησα με τη Ρόδο που μια μουρμούρα την άκουσα, να σας πω την αλήθεια. Χθες βγήκαν κάποια στοιχεία και θα κλείσω έτσι. Για το γεγονός λέει ότι μειώθηκε ο τζίρος στα εστιατόρια. Και η μείωση είναι αρκετά σημαντική και έχουν μια ανησυχία οι εστιατόρες για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θέλουν να βάλουν διάφορα πράγματα πάνω στο τραπέζι. Γιατί υπάρχει και το θέμα της ακρίβειας, το οποίο με τον ένα με τον άλλο τρόπο επηρεάζει την επιλογή κάποιου, αλλά και του τουρίστα. Το κουβεντιάζαμε και πέρυσι, να ξέρετε, που έλεγαν ότι οι τουρίστες τι κάνουν φέτος για την περσινή χρονιά. Κλείνουν Airbnb, κλείνουν ξενοδοχείο, αλλά συνήθως πάνε λίγο στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν για να μην πληρώσουν ακριβά το κομμάτι του φαγητού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και υπάρχει μια ανησυχία και μια μουρμούρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για το πρόγραμμα προλαμβάνω που το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, αλλά και τα πολιτικά και τα καθημερινά που κουβεντιάζουμε σταθερά εδώ παρέα στο Sky 100,3. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Μαράκη είναι εδώ δίπλα μου. Χαμογελαστή τη βλέπω. Περίεργος πώς, δεν ξέρω γιατί. Συνήθως δεν είναι χαμογελαστή με τις ειδήσεις. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς θα μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμία στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή, ενώ υποστήριξε πως οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Τάσνιμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα ασθενά τορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το πρακτορείο μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα ασθενά τορμούς και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο, χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Χθες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα ασθενά τορμούς το τελευταίο 24ωρο υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του ότι τα ασθενά του ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθήσε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλάβει.

0: σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες είχε ξεκαθαρίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τη Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τρόχαιο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά η κοπέλα και ο διανομέας, ενώ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και έτσι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

Λατρεύει το κορμάκι της και να λίγο θυμάει. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Το λέω για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ στον Sky 100,3. Είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι 28η ημέρα του Μάη του 2026. Αύριο αποφράζει ημέρα. Όχι για τις πανελλαδικές, αλλά είναι ημέρα άλωσης της πόλεως, θυμίζω. Της πόλης των πόλεων. Αύριο είναι και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα τα πούμε και γύρω σε 7.30 για τις τελευταίες συμβουλές που μπορεί κάποιος έμπειρος να δώσει στα παιδιά που θα δώσουν φέτος εξετάσεις. Είναι ένα, να το πω τώρα με αυτή τη λέξη, μπορεί να ακούγεται βαριά, μαρτύριο που περνάνε για την χρονιά της τρίτης λυκείου οι μαθητές. Τώρα φάγατε και την ουρά, φάγατε και το, πώς το λένε, και τη φούντα της ουράς, και έχει μείνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Με το καλό, παιδιά, με το καλό, με ψυχραιμία. Το λέω κυρίως στους μπαμπάδες και τους μαμάδες, γιατί δεν βλέπω τα παιδιά τέτοια ώρα, 6 και 10, έχουν δρόμο μπροστά τους για να ξυπνάνε τόσο νωρίς. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε ανταπόδοση χτυπημάτων από τη μεριά του Ιράν στα αμερικανικά χτυπήματα. Και αυτό αμέσως φαίνεται στις τιμές στα καύσιμα. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος μου μου λέει ότι η εικόνα που υπάρχει με βάση τις τιμές και τα συμβόλαια των προηγούμενων ημερών, χθες και σήμερα θα έχουμε μείωση κατά περίπου 8 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και στο 95 και στη βενζίνη γενικότερα. Αλλά βλέπω τώρα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές με αφορμή την πληροφορία για τα χτυπήματα. Το Brent, ενώ ξεκίνησε πριν στα 95 και 9, τώρα έχει τσιμπήσει ήδη ένα δολάριο, είναι στα 96 και 9 με μια άνοδο 2,79% τώρα. Γύρω στο 3% η άνοδο στο μαζούτ, και βλέπω ότι οι τιμές όλο και τσιμπάνε, όλο και τσιμπάνε, επαναλαμβάνω. Μετά τις αναφορές που είχαμε τα ξημερώματα για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο λιμάνι, κομβικό σημείο στα στενά του Ορμούς, και την απάντηση από τη μεριά των Ιρανών, της Τεχεράνης, σε περιοχές Πέριξ. Και αυτό έχει γυρίσει και ανάποδα τώρα από ό,τι βλέπω και στα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία είναι ανοιχτά. Σημαντική πτώση από ό,τι βλέπω στο Hong Kong με σχεδόν 2%, η Αυστραλία υποχωρεί 1,10%, η Ιαπωνία είναι λίγο πιο συγκρατημένη. Βέβαια ήταν πρώτα, την πρώτη ώρα που τα λέγαμε γύρω στις 5 και 4.

θετικά. Τώρα κινείται στο κόκκινο με μια υποχώρηση κατά 0,24%. Υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.425 δολάρια η ουγγιά. Το επαναλαμβάνω, εκεί που λέμε δόξα το Θεό πάμε κάτι φαίνεται στην άκρη, εκεί που βλέπουμε αυτό το λίγο κλίμα, λίγο καλό, λίγο έτσι και λοιπά, όλο κάτι συμβαίνει και γυρίζουμε ανάποδα. Άντε πάλι βοήθα Παναγιά, για να μην φτάσουμε και για να μην ξαναμπούμε στα πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζω πάλι ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο, άρα ό,τι θέλετε στα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Εκεί σας υποδέχεται σήμερα η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφει το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο, αλλά και καταγράφει και τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως επίσης υπάρχει και το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό έρχεται απευθείας στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, όπου βλέπω τα μηνύματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σταυρούλα, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει είμαι εκπαιδευτικός και με αφορμή τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο θα ήθελα να πω λέει τα παρακάτω στους μαθητές και στους γονείς. Οι Πανελλήνιες είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την αγάπη και την αποδοχή επειδή ίσως αποτύχει. Τα όνειρα αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί από τους μαθητές είναι η ελπίδα και η πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κάθε παιδί, λέει η φίλη μας Σταυρούλα, αξίζει περισσότερο από ένα βαθμό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Σταυρούλα, μου προσυπογράφω 100%. Σου πω 200%, σου λέω 100%. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά υπάρχει και αυτό το περίφημο αλλά που λέει ρε παιδί μου, όλος αυτός ο κόπος που τα παιδιά έκαναν, η μεγάλη πλειοψηφία που διαβάζει, που πάει φροντιστήριο, που τέλος πάντων αυτά τα 4 μαθήματα που θα δώσει τους έχουν κάνει την ψυχή, ξέρουν τα πάντα, κυρίως αποστηθίζουν, γιατί εδώ είναι αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτή η αποστήθηση είναι καταπληκτική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αν πεις έχουν περάσει και τα 40 χρόνια. 40. Πω. Μην τα λες έξω. Μην τα λες μπροστά έξω. Λοιπόν, και θυμάμαι. Θέλαμε τότε εμείς δεύτερη δέσμη να πάμε και στην ιατρική μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δίναμε βιολογία. Ένα τα μαθήματα ήταν βιολογία. Λοιπόν, ήταν κάποια παιδιά τα οποία είχαν ένα παιδί μου φωτογραφική μνήμη και θυμόντουσαν τα πάντα. Και έλεγε και σου έλεγε, ξέρω εγώ, κάτω-κάτω ή πάνω-πάνω. Έλεγε, τι εννοείς, κάτω-κάτω λέει αυτό. Τε, παιδί μου. Αλλά έχει δίκιο η φίλη μας Σταυρούλα εδώ πέρα, η οποία είναι και εκπαιδευτικός. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν, προφανώς. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι μεγάλος αγώνας αυτός που δίνουν τα παιδιά, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Για ακούστε δύο-τρία πραγματάκια που θέλω να σας πω. Το λέγαμε και την πρώτη ώρα. Υπάρχει ένας φίλος που κέρδισε χθες κανένα τίποτα από την κλήρωση αυτά τα λεφτά που με βάση τις κάρτες με τις οποίες αγοράζεται που βγαίνουν κάτι λαχνή κλπ. Έχει κερδίσει κανείς. Ένα πεντάρι λέει είναι το μεγάλο βραβείο. Μπήκα χθες, είδα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Θα σε ενημερώσουν λέει με mail. Ψέψαχνα στα mail μου χθες συνέχεια. Λέω δεν μπορεί, κάτι θα μου έρθει. Δεν μου ήρθε τίποτα, απογοητεύτηκα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε λέει σύμφωνα με τη Eurostat. Δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Βέβαια το θέμα είναι η παραγωγικότητα, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στις ώρες εργασίας για μία ακόμα χρονιά η χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat είμαστε στην κορυφή λέει με μέσο όρο 39,6 ώρες εβδομαδιαίως, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 25 ο μέσος όρος ήταν 4 ώρες λιγότερες. 35 και 9. Εμείς ήμασταν 39 και 6. Ούτε πυρετός δεν είναι τέτοιο πράγμα, ε. Πώς το λέει το τραγούδι, 38 και 8. Πω. Την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία, μάνα. Και η Πολωνία, 38 και 7. Και αμέσως μετά λέει η Λιθουανία με 38 και 4. Και η Κύπρος λέει βρίσκεται ψηλά, είναι πάνω από το μέσο όρο, 37,7 ώρες εβδομαδιαίως εργασίας. Στους ανταγωνιστές μας λέει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία είναι στις 42,4 ώρες, η Βοσνία 40,9 και η Σερβία

40,6. Στον αντίποδα, δηλαδή στις χώρες εκείνες που δουλεύουν λίγες ώρες, είναι η Ολλανδία πρώτη με 31,9 ώρες, η Δανία και η Γερμανία με 33,9 και η Αυστρία με 34 ώρες. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έκθεσης της Eurostat, κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκαν κατά μέσο όρο 35,9 πραγματικές ώρες την εβδομάδα το 25, ενώ το 2015 ήταν 36, ήταν μια ώρα παραπάνω, 36,9. Βέβαια υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν αλλαγές ή μάλλον διαφοροποιήσεις ανά επαγγελματικό κλάδο. Τις περισσότερες ώρες εργασίας τις έχουν οι του πρωτογενούς τομέα, γεωργοί κτηνοτρόφοι, οι δασοκόμοι και οι αλληλείς με 42 ώρες, ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη με 40,6 ώρες και τέλος τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων με 39,4 ώρες. Τα πιο ξεκούραστα επαγγέλματα, με εισαγωγικό άλεξη ξεκούραστα, εντοπίζονται λύσεις σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης με 31,8 ώρες στους διοικητικούς και γραμματιακούς υπαλλήλους, 34 ώρες στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νούμερα, αλλά δεν θέλω να σας ζαλίσω γύρω από τα ζητήματα αυτά. Βέβαια, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, που το είδα πρόσφατα και σε ανάλυση που έγινε σε μια παρουσίαση κάποιων πραγμάτων και τοποθετήσεις, είναι η παραγωγικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες δουλεύεις, αλλά και τι παράγεις. Και καταλάβατε τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα, πάει για ασπρόπυργο για δουλειά. Χαιρετισμούς Δημήτρη μου, όλα να πάνε καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τα καλύτερα εύχομαι, τα καλύτερα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό, που αν δεν το έχετε κάνει να το κάνετε, δηλαδή αναφέρομαι στα προγράμματα προλαμβάνω. Κάποιος φαϊνός εγκέφαλος, αλλά εδώ δεν το λέω δεικτικά, το λέω ουσιαστικά, αποφάσισε με βάση τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να δοθούν χρήματα για δωρεάν εξετάσεις, το περίφημο προλαμβάνω, για 6 κατηγορίες. Και βλέπω ότι αυτά θα, με βάση τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, θα επεκταθούν ως το 2030. Διότι ισχύει αυτό που λένε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τους οποίους τους περνάμε γενές 14 με την καλή έννοια του όρου, αλλά το είχαν πει, καλύτερα το προλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια και μακάρι, επαναλαμβάνω, να συνεχιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου, πρόγραμμα για την πρόληψη καρδιακιακού κινδύνου, καταπολέμηση παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και νεφρικής δυσλειτουργίας. Μπράβο, ξαναλέω, να τις κάνετε αυτές. Μη φοβάστε να κάνετε τις εξετάσεις. Γιατί ακούω, ήμουν σε μια παρέα πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, και άκουσα το καταπληκτικό, φοβάμαι, λέει, να κάνω τις εξετάσεις. Φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις. Μετά όμως, ή μάλλον αν προκύψει ένα ζήτημα μετά, που ενδεχομένως το μετά να είναι και πολύ αργά, δεν θα φοβάσαι. Άρα κάντες τώρα για να δεις που βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται να σας πω, ειδικά ας πούμε για τις μαστογραφίες, νομίζω ότι είναι και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, είναι έτσι το έχουν βάλει το όνομα, για τη συγχωρεμένη την Γεννηματά που έχασε τη ζωή της, βέβαια είχε και κληρονομικά ζητήματα, αλλά από έγιναν, λέει, 1.200.000 μαστογραφίες και βρέθηκαν ένας ικανός αριθμός που έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε ψάλτη, να πούμε στα δύσκολα. Στα δύσκολα, παιδιά, διότι αυτά τα δύσκολα, αν τα προλάβεις, γίνονται εύκολα ή αντιμετωπίζονται καλύτερα. Να πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ιστορία με το φακελάκι στο νοσοκομείο στους Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισιά.

ο οποίος γιατρός, με το γνωστό βίντεο το οποίο κατεγράφει και καλά έκανε και κατεγράφει και δημοσιοποιήθηκε, και δεν είναι νομίζω η πρώτη φορά που γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, που ζητάνε γιατροί κάτι. Δεν πέφτουμε το ασύννεφα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι ο γιατρός έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με εντολή του αρμόδιου υπουργού, υπουργού υγείας. Ο πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό είπε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια σε ιατρικές πράξεις, που έτσι πρέπει να γίνεται, διότι εκεί είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση ο πολίτης. Και ο άλλος βρίσκει και πατάει για να κάνει τη δουλειά του, εντός εισαγωγικών. Διότι αυτή είναι η ιστορία. Για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Λοιπόν, για να είμαστε και δεδομένοι. Και καλά θα είναι να καταγγέλλεται, να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά, για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν μπορούν στις δύσκολες στιγμές των άλλων να βγάζουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο τρόπος και η συμπεριφορά είναι οχύριστος στην περίπτωση αυτή, και επιμένω να λέω ότι θα πρέπει να καταγγέλλονται. Με όση δυσκολία μπορεί να υπάρχει για κάποιον, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό, για καλό και για κακό. Okay. Λοιπόν, πω πω τι ζέστη κάνει στην Ευρώπη, τα έλεγα και νωρίτερα. Αλλά βλέπω τώρα, παιδιά, σε σχέση με το πριν, βλέπω νεότερα στοιχεία που σήκωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ καλές. Βλέπουμε μια καταιγίδα στην Ξάνθη. Ισχύει. Έχουμε κανένα φίλο ακροατή από την Ξάνθη? Δεν ξέρω, το σύστημα δείχνει καταιγίδα, αλλά μπορεί να δικαιολογείται. Ξέρω εγώ, δεν βλέπω λίγα σύννεφα εκεί πέρα. 18 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Θεσσαλονίκη, 15 στην υπέροχη Λίμνο, 14 στην Καλαμάτα, 11 τώρα στη Φλόρινα, 10 στην Τρίπολη, 20 στην υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, αποθητή, χαιρετισμούς. Στην Καλαμάτα τι κάνει, Σωσό? Η Σωσό είχε δουλειά χθες. Ωραία, Σωσό, έρχεται η ώρα αύριο.

0: Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν.

0: Φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρόντων της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμείνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο, τον μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρος Αλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Ωραίο τραγουδάκι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλημέρα, Δημήτρη. Ακούστε το ωραίο μήνυμα. Μου λέει ο Δημήτρης. Καθημερινός ακροατής δει στο δρομολόγιο δράμα Ξάνθη από 6 παρα 20. Ο καιρός εδώ λέει κυρίως καθαρός, έθριος, με λίγα σύννεφα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό καθημερινό δρομολόγιο. Καλή δουλειά προφανώς. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Αβραάμ. Πρέπει δηλαδή να επεμβαίνει κάθε φορά, λέει, η πολιτική ηγεσία για τα αυτονόητα, λέει ο Αβραάμ. Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι εσωτερικοί έλεγχοι και μηχανισμοί εποπτείας. Και αν αυτοί δεν κάνουν, λέει, σωστά τη δουλειά τους, τότε ευθύνη έχει και ο υπουργός που διατηρεί, καλύπτει όσους δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Υποψιάζομαι, αναφέρεσαι σε τι, στο κομμάτι της γραφειοκρατίας με τις υπεύθυνες δηλώσεις. Ότι φέρε μου χαρτί, πώς το λένε, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης. Αυτό, ε. Θα γυρίσει πάντως η τραμπάλα του καιρού, όπως λέει και η κυρία η Θεά Σούζη. Η Θεά Σούζη, μπράβο, μπράβο. Και από τέλη Ιούνιου θα φάμε καλή ζέστη κι εμείς. Καλά, κάτσε να φτάσουμε εδώ. Οι άλλοι, είπαμε χθες, καήκανε 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, στη Γαλλία. Καλά, η Βρετανία δεν θέλει να είναι 40 και στους 35 πνίγονται, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, και αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξωφρενική. Σας έλεγα θερμοκρασίες 33 στην Αυστρία, 34 στην Ελβετία. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες, λέει, από αύριο σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες εκεί. Ενώ ένας φίλος ακροατής μου λέει, μην υποτιμάτε, λέει, την αποστήθηση. Θέλει, λέει, κάκαλα, αυτοπιθαρχία, επιμονή, υπομονή, αυτοσυγκέντρωση και πολλοί άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα... εγώ δεν είμαι ο καλύτερος. Θα σας πω την εμπειρία μου. Στην ιστορία, ας πούμε. Έτσι, στα θρησκευτικά, εντάξει, το είχα πει, ήταν ο πατέρας μου, παπάς. Το είχα λίγο το ζήτημα αυτό, αλλά στην ιστορία. Που μάθαινες αποστήθηση κάποια πράγματα και δεν καταλάβαινες. Δεν περνάγε μια εβδομάδα. Τα ξέχναγες όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Λέει πάντως ο φίλος ακροατής, η δε κριτική σκέψη, λέει, έρχεται δεύτερη, λέει, και πατάει πάνω, λέει, σε δεδομένα που έχουμε αποστηθήσει. Όλα αυτά είναι αρετές. Κριτική σκέψη, λέει, χωρίς γνώση είναι ξυπνακισμός. Καλά, προφανώς. Αλλά έχω την αίσθηση πρώτον ότι πρέπει να καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Καλά, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, αν δεν. Ειδικά στα μαθηματικά ή στη φυσική που εμένα μου άρεσε περισσότερο. Αν δεν ήξερες, αν δεν καταλάβαινες το μάθημα, αν δεν καταλάβαινες να λύσεις ασκήσεις και να προκύπτουν κάποια ζητήματα και να τα συνδυάσεις όταν έπεφταν ασκήσεις, δεν καταλάβαινες τίποτα. Το χάνεις το ζήτημα. Αλλά πρέπει να το ξέρεις, να το. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να γίνεται κτήμα σου. Άμα δεν γίνεται κτήμα σου, δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, απλή αποστήθηση. Ξαναλέω, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η δικιά μου εμπειρία, άλλοι μου λέγανε για την ιστορία στις πανελλήνιες, πανελλαδικές ή ξέρω εγώ σε άλλα μαθήματα, πολιτική οικονομία. Εγώ, ας πούμε, στη βιολογία, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έπρεπε να ξέρεις τη βιολογία μόταμο, δηλαδή μέχρι και το κόμμα. Δεν έβαλες το κόμμα, μου λέει, τι λες, δε μεγάλε. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι τώρα ενδεχομένως υποκειμενικό. Το ξαναλέμε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα. Μην νομίζω ότι τρελαθήκαμε ξαφνικά, διότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Αύριο έχουμε το πρώτο μάθημα που είναι η έκθεση. Αυτό που λέμε έκθεση παλιά, τώρα δεν είναι ακριβώς έκθεση, είναι κάτι άλλο. Γράψεις 100 λέξεις, ξέρω εγώ, εκεί πέρα μια. Αυτό και κάτι άλλο. Και... Α, για τα φακελάκια το έγραψε, Αβραάμ, ναι. Τόσους φακέλους, λέει, πλέον ούτε τα λιτά δεν διακινούν. Εν μεταξύ, κάπου διάβαζα σήμερα, παιδιά, από χθες το έχω διαβάσει αυτό, ότι διπλασιάστηκε, λέει, ο χρόνος παράδοσης των γραμμάτων από τα ΕΛΤΑ. Ή τέλος πάντων του υλικού από τα ΕΛΤΑ. Και αυτό έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και λόγω των εξελίξεων στα οποία έχουν εμπλέξει τα ΕΛΤΑ. Για καθίστε, γιατί κάπου νομίζω σήμερα το διάβαζα. Καλά, δεν λέω. Λοιπόν, ακούτε και την εφημερίδα που την ξεφυλίζω, δεν είναι πολύ ωραία. Να. Η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφ,

Μητσοτάκη στην Καθημερινή. Σε διπλάσιο χρόνο, λέει, παραδίδουν τα ΕΛΤΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται, λέει, στη διαλογή και διανομή των αντικειμένων μετά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια. Αυτό δεν περπεί τιμή για τον τόπο, ε. Καλά καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνω, νομίζω. Okay. Λοιπόν, τώρα. Με αφορμή τα του πολέμου, χθες διάβαζα μια ανάλυση της ΕΚΟΥΤΟΥ. Θυμίζω ότι συνεδριάζει η ΕΚΟΥΤΟΥ 11 Ιουνίου και φαίνεται ότι θα πάμε σε αύξηση πτωχίων κατά τα φαινόμενα 0,25. Λοιπόν, που η ΕΚΟΥΤΟΥ, λέει, αναφέρεται με αφορμή διάφορα γεγονότα τα οποία τα ενοποιούν εκεί οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και με αφορμή και τις αποδόσεις των ομολόγων που έχουν ενισχυθεί σε όλη την Ευρώπη από τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί, την αναταραχή, τα νομίσματα, τα απολύτιμα μέταλλα, γενικότερα τις εξελίξεις που καταγράφονται στο οικονομικό κομμάτι που έχουν να κάνουν και επηρεάζονται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε, λέει, απότομη διόρθωση στις αγορές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έβλεπα πριν από λίγες ώρες που κλείσανε τα χρηματιστήρια στην Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιο ψηλά πάνε, συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Επίσης, άλλο ένα σημείο που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα δεκαετή ομόλογα στα οποία η χώρα μας χθες έκλεισε με 3,6% το δεκαετές της Ελλάδος, έτσι. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκά. Η Γερμανία κουμπάει το 3%, κυρίες και κύριοι. Χθες είχε μία άνοδο, οριακή αλλά άνοδος. Η Ελβετία έχει το πιο φθηνό, 0,45%, για να το πω σωστότερα. Εμείς είμαστε το 3,6%, όπως σας είπα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι Ευρώπη αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι στο 4,86. Δηλαδή εμείς έχουμε φθηνότερο χρήμα, ζητάμε και παίρνουμε σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω και της κρίσης της πολιτικής που υπάρχει στη χώρα. Η Ιρλανδία είναι σε πολύ καλή μοίρα, 3,15. Η Ισλανδία, που και αυτή δεν είναι, αλλά ακουμπάει σχεδόν το 7. Η Ισπανία στο 3,4. Χθες ανέβηκε και ανέβηκε αρκετά το Ισπανικό. Συγγνώμη, έπεσε το Ισπανικό. Το Ιταλικό ανέβηκε αρκετά χθες. Η Ιταλία είναι πάνω από μας. Εμείς 3,6, ξαναλέω, η Ιταλία, με την οικονομία της 3,71. Η Κύπρος 3,4, το δεκαετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει, η Ρουμανία είναι στο 6,9, η Ρωσία είναι στο 15 σχεδόν, 14,8. Κάπου έβλεπα Τουρκία, να το, 33% η Τουρκία. 32,94 για την ακρίβεια. Θα μου πεις, δεν είναι Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό, αλλά θέλω να πω, δεκαετή ομόλογα είναι αυτά. Κρατικά, δηλαδή επενδύεις, θυμάστε τη διαφήμιση, όποιος επένδυσε σε κρατικά ομόλογα δεν έχασε ποτέ. Δεν το θυμάστε. Ό,τι θέλετε θυμάστε, Γιώργακη. Ό,τι θέλετε και θυμάστε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Τουρισμός. Ακούω τα στοιχεία περί... Τα έλεγα και νωρίτερα βέβαια, αλλά θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Το 1 στα 3 ευρώ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προκύπτει από τον τουρισμό. 32,4 δισεκατομμύρια... ήταν η άμεση οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία του 25. Αν συνυπολογιστούν, λέει, και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη, η συνολική άμεση και έμεση συνεισφορά εκτιμάται μεταξύ, λέει, 70 έως 86 δισεκατομμύρια, που αποτελούν το 1 στα 3 ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού. Γι' αυτό λέμε βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό στη χώρα, ε! Και περιμένουμε πώς και πώς τα πράγματα να πάνε καλά, παρά τις αντικσότητες οι οποίες καταγράφονται λόγω των 3 μηνών. Σήμερα 3 μήνες, επαναλαμβάνω, κλείνει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Καλημέρα να πω, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα. Στην Ελένη, στη φίλη μου στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, σωστότερα. Το Χαράλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα, Ευγένεια από την Νίκαια. Γεια σου, Σπύρο από το Βοτανικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ο Σωτήρης, καλημέρα. Ακροατής, σπάνια λέει γράφω, οδηγάω λέει γι' αυτό και έτσι για σήμερα πήρα την απόφαση λέει, να σας στείλω την ερώτηση. Αν δεν είχαν κλείσει λέει το Ορμούς, οι τιμές των καυσίμων πήραν την ανηφόρα όταν θα ανοίξουν λέει, τα στενά, δεν θα πρέπει να πέσουν κατευθείαν. Ή θα χρειαστεί λέει, ένα χρονικό διάστημα. Το λογικό είναι, επαναλαμβάνω, να πέσουν από τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές θα πέσουν. Με μια διαφορά φάσης, όπως μας έχει πει ο κύριος Ασμάτογλου κατά καιρούς, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες στη σταδιακή πτώση. Να υπογραμμίσω αυτό που μου έλεγε η πηγή μου πριν από την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί λέω ξεκινήσαμε νωρίτερα εμείς σήμερα, ότι χθες, μάλλον σήμερα και αύριο, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στα 8 λεπτά θα πέσουν οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες. Με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν. Ελπίζουμε να πέσουν γρηγορότερα, Σωτήρη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ζωή, καλημέρα. Πέρασε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Μικρή σε βλέπω, Ζωή. Okay. Το είδα το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε λοιπόν νέο ηλεκτρικό όχημα, νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάνετε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Το ZAP Taxi Club είναι μία λέξη. Ωραία. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Κλειδώνεις ας πούμε απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά και περιμένεις μέχρι ισότου εμφανιστεί ο κλειδαράς. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία

0: 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

και γαλλικά στην παρέα για να μάθουμε καμία ξένη γλώσσα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Θα σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Εχθές τα πράγματα ήταν λίγο ζόρικα. Ακόμα και εγώ που κινήθηκα με μηχανή, σας ομολογώ ότι ψιλοταλαιπωρήθηκα. Που εμείς έχουμε τη διήθηση, ωραία λέξη. Περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι με κανένα δυο δεν τα είχαμε. Δεν μπορέσαμε να. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ήταν τραγελαφικό χθες. Ανέβαινα σπίτι το ποτάμι. Εγώ με τη μηχανή τώρα, καταλάβατε τώρα. Με αυτό το μηχανάκι το. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις ρε παιδί μου, όλοι πάνε ο ένας πίσω από τον άλλον. Υπάρχει ο ένας, ο οποίος πάει στη μέση της λωρίδας. Δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, καταλάβατε το σου. Πάρω τη διαχωριστική. Ρε πουλάκι μου, πήγαινε δεξιά-αριστερά. Όχι. Μετά γίνονται κακοί οι μηχανόβιοι. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου καλά είναι όμως, δεν είναι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει. Το ρεύμα ανόδου μόνο, βλέπω, για κάτσε. Ναι, ναι, μόνο το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει περίπου από πού, ας πούμε. Έχετε την ανάσχεση της κυκλοφορίας, μου αρέσουν αυτά. Περνάτε τη Λένορμαν και μετά από. Εντάξει, όχι πολύ. Αρχίζουν και κατεβαίνουν οι ταχύτητες. Περπατάτε έτσι περίπου τελειώνει Αχαρνών και εντάξει, περίπου στο ύψος Φιλαδέλφειας ανοίγουν τα πράγματα. Κινησούλα εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, στο κλασικό έτσι, στο συγκεκριμένο σημείο. Στο Χαϊδάρι βλέπω στη Λεωφόρο Αθηνών, ναι, έχει κίνηση. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω. Καλά είναι τα πράγματα όμως στις Χιστούς Καραμαγκά. Δεν είναι τα πράγματα ζορισμένα. Έχει, κόβεται και εκεί ταχύτητα. Βλέπω κινησούλα και πέριξ του λιμένος του Πειραιός. Αναμενόμενο. Όσο έρχονται τώρα τα Σαββατοκύριακα να το ξέρετε αυτό. Α, την τριήμερο βέβαια. Α, έχουμε και τα τριήμερα. Α, εντάξει, η Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το ίδιο και η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας καλή. Λίγο κινησούλα βλέπω εκεί μπροστά στο. Όχι, μπα, τίποτα. Θα έλεγα εκεί μπροστά στο Χίλτον που δεν λέγεται Χίλτον πλέον. Μην του κάνουμε και διαφήμιση. Ξέρετε ότι υπάρχει άλλο Χίλτον ξενοδοχείο στη Συγκρού, δεν κάνω διαφήμιση. Διαπίστωση κάνω. Λοιπόν, τώρα. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Τώρα ευκαιρία το θύσει να το πω και αυτό. Ο Άρης ο φίλος μου, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω τα έχει παίρνει λίγο στο κρανίο με τους ξένους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα. Μου έγραφε προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Άρη, τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Εγώ μην νομίζεις ότι επειδή δεν απαντάω. Μου λέγες κάτι για τον κάμπο του Μαραθώνα, ότι συστάσεις είναι όλοι αλλοδαποί κλπ. Να ξέρεις ότι

0: Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γη κλπ, ζητάνε χέρια και δεν βρίσκουν. Γι' αυτό ο μαραθώνας έχει ικανό αριθμό, όχι μόνο ο μαραθώνας, αλλά κυρίως ο μαραθώνας, αλλοδαπούς, Ινδούς, Πακιστανούς κλπ, οι οποίοι δουλεύουν. Δεν βγαίνουν αλλιώς, να ξέρεις. Και πάλι δεν βρίσκουν χέρια. Λέει λοιπόν ο Άρης, περίπου λέει, 150, από το μήνυμα που μου στέλνει, 150.000 άτομα από τον τουρισμό θα φύγουν, λέει, για τα ξένα. Έρχονται, λέει, κατά εκατοντάδες οι Φιλιππινέζοι κάθε μέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, γιατί εμείς τους καλούμε. Πέρυσι, θυμάμαι, είχα ασχοληθεί με τη Ρόδο. Η Ρόδος, λοιπόν, που είναι ένα από τα νησιά, από τα Δωδεκάνησα, που φέρνουν πολλά λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είχαν χέρια. Και έχει υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Φιλιππίνων, και επειδή έχουν και τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι άνθρωποι του τουρισμού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οι Φιλιππινέζοι είναι καθολικοί, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η θρησκεία παίζει έναν ρόλο, και μου έλεγε ότι είναι δουλευταράδες, είναι εργατικοί, συνήθως τα χαρτιά βγαίνουν γρήγορα, η γραφειοκρατία, για να έρθουν να δουλέψουν. Δουλεύουν σεζόν προφανώς οι άνθρωποι αυτοί. Σας θυμίζω ότι πέρυσι λέγαμε ότι μας δείπανε, ξέρω, 300-400.000 χέρια. Όχι χέρια, άτομα. Επί δύο για χέρια. Για να βγουν οι ανάγκες του ξενοδοχειακού ή του τουριστικού κλάδου γενικότερα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ιστορία. Εδώ δεν υπάρχει πρόπτικη, δεν θέλουν. Αλλά θα μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, άκου Άρη, για να το βάλουμε και αλλιώς. Άκου Αγγελία που μου στείλε, φίλος μου που ασχολείται με τον τουρισμό. Άκου, ζητείται υπάλληλος υποδοχή σε ξενοδοχείο σε νησί μέχρι τέλος σεζόν. Παρέχεται μισθός 860 ευρώ καθαρά για εξαήμερη εργασία. Υπάρχει δυνατότητα διαμονής με κόστος 120 ευρώ το μήνα. Σου λέει, θα μείνει σε δωμάτιο, 120 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά εδώ ακούστε. Επαγγελματισμός, ευχάριστη προσωπικότητα, υπάκουος, υπομονετικός, συμβιβαστικός, όχι διαμαρτυρίες, όχι φασαρίες, όχι κατανάλωση φαγητού και χρήση κινητού εν ώρα εργασίας, μόνο σοβαρές προτάσεις. Κάποια, τέλος πάντων, μπορεί να είναι συμβατά, το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες ενδεχομένως κάποιος νέος, ο οποίος δεν έχει κάτι άλλο, ή μάλλον έχει κάτι άλλο καλύτερο, μπορεί να έχει πάρει ένα πτυχίο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να βρει και με αντικείμενο τον τουρισμό στο εξωτερικό με καλύτερα λεφτά. Όπως λείπουν από εδώ χέρια, λείπουν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες χέρια. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο Ντόρτμουντ. Βούνταμπα, που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Να σε καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν παιδιά, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια. Ήρθε, να ξέρετε, με το πρώτο λεωφορείο το πρωινό από την Ουάσιγκτον. Θα πει το μαγκαζίνο και φεύγει αμέσως μετά. Εμείς επιστρέφουμε 7 και 4 και με καλεσμένο στην καλημέρα μου. Μην ξεχνάτε τον κύριο Ρίζο. 8 παρατέταρτο. Καλημέρα σας.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν.

0: Ήμουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη για το φίλι.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος για να ακούσω. Εύκολα, με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουρείτες επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της Αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας, πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο τον μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη.

0: αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε από το συναγερμό που έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά ιρανικά ντρόνς που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πρέους, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Δεν διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέροντα να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η πιο πρόσφατη απόπειρα του Ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση Οικονομική Οργή έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών, έκρινε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτηθεί σε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε ακόμη πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίτερα στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ, που θέσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών, επισημαίνουν πως η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τη σέβεται ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Κύριε Καριστιανού, ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει

0: ακόμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καρσιανού ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
1: Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως ανέφερε επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών και που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας του, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, καταλήγει η ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι και ο διανομέας και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικίας. Η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητεί ένα ακόμη άτομο. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργείς του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Παραμένουμε σε τόση εσωτερική επικαιρότητα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ. Οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδρευτικό κανάλι στα Ισναράκλια Ισερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδρευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται σήμερα η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήρωση στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταβών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως σημείωσε, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα.
3: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση ξυλίας στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες και εγκλωβισμένους.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ.

0: Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο χώρο της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής. Ο 41χρονος πρώην πρωταθλητής Γκάιλ Ντα Σίλβα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη χώρα μας ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιακούπ Νίστρουπ, προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα από τους πράσινους. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τεμιτελικά της Greek Basketball League, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται σήμερα στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens στην έναρξη της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ, στοχεύοντας στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά της post-season. Η σειρά τους κρίνεται στις δύο νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
5: Καλή ημέρα. Μόλις η Ελένη Μπουλιέρη, η συνάδελφός μας, με ενημερώνει, Γαλατσίου και Βεΐκου υπάρχουν χαλασμένα φανάρια. Θα το κοιτάξουμε. Ενδέχεται σήμερα να έχουμε κάποια καινούργια μέτρα στη Λεωφόρο Κηφισού, τα οποία θα βοηθήσουν, αναμένεται να βοηθήσουν τη κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν όντως ισχύσει θα το μεταδώσουμε. Τι έχουμε τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού? Στην άνοδό της, λίγο μικρότερο από ό,τι περιμένουμε, μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκαραμαγκάς ίδιος και απαράλλαχτος με όλες τις τελευταίες ημέρες, λες και είναι φωτογραφική δηλαδή η εικόνα του, στο ίδιο σημείο ακριβώς θα σταματήσουμε όλο τον τελευταίο καιρό. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει μποτιλιαρίσματα, αλλά προς το παρόν είναι ανατμήματα. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, διότι όσοι βρίσκεστε από την πλευρά του Αγίου Διονυσίου και διαβείτε την ακτή Κονδύλη για να πάτε στα τρένα και μετά την Κόνονος για να πάτε στην πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία την Ομηρίδου Σκυλίτσι για να φτάσετε στη 34η του Συντάγματος Πεζικού, θα είστε ακινητοποιημένοι στην κυρολεξία. Εάν διαλέξετε να φύγετε μέσω της Θηβών ή της Πειραιός, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζου είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28. Την Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και οι μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
1: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεν έχω άλλο χρόνο για το τραγούδι. Ωραίο είναι, μ' αρέσει να ξέρετε. Τον θυμάμαι τον Αηδό με μαύρο μουσι και μαύρο μουλί. Μαύρο μαλλί. Πουλί. Πουλί. Πώς μου ήρθε αυτό. Τώρα και με άσπρο μουσι και άσπρο μαλλί. Λοιπόν, όσο ακούγατε το μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη, να σας πω ότι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μας ήρθαν τέσσερα στοιχεία για τέσσερις βάρκες που ήρθαν στα νότια της χώρας λόγω της καλοκαιρίας. Είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά με την αρμόδια τη Δήμαρχο Χανίων, μόλις φτιάχνει ο καιρός, διότι περιμένουν από εκεί τα κυκλώματα από τη Λιβύη. Περίπου λέει 500.000 άνθρωποι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καταλαβαίνετε χρήμα που κυκλοφορεί γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, βλέπω τη μία κοντά στην Ιερά Πέτρα 44 άτομα. Τους πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Το άλλο 60 αλλοδαποί και αυτοί πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η τρίτη στα νότια της Γάβδου είναι 35, τους πάνε στο λιμάνι της Γάβδου. Και η τέταρτη βάρκα, άλλη 63, εντοπίστηκε από πλοίο της Frontex, μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και επειδή είναι καλές, γι' αυτό και ξεκίνησαν τα σκάφη από την Λιβύη, επαναλαμβάνω, για να έρθουν προς τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τρία πράγματα θα κουβεντιάσουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω για εσάς που μπήκατε στην παρέα, έχουμε ξεκινήσει εκτάκτως σήμερα από τις 5, πολύ πρωί, εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Κρήτης. Αλλά τον κάλεσα για τα στοιχεία τα οποία μας κοινοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως στα κέντρα υγείας στα νησιά μας, είτε Ιόνιο είτε Αιγαίο, που τα πράγματα έχουν ιδιαιτερότητες λόγω και του τουρισμού, ο οποίος πλέον έχει εξελίσσεται για τη φετινή σεζόν. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δώσατε λοιπόν κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας κατά κύριο λόγο, στα νησιά μας. Τι εικόνα γενικότερα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βλέπουμε έτσι συγκυριακά το ζήτημα των ελλείψεων στα νησιά μας, γιατί δεν είναι μόνο η τουριστική σεζόν, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Σωστό.
1: Οι οποίοι το χειμώνα, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, είναι και δύσκολες οι διακομιδές και ταλαιπωρούνται, κινδυνεύει η ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται προκηρύξεις.
0: Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι, το αποτέλεσμα.
0: Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες μίλαγα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο στη Λίμνο. Και μου έλεγε ο άνθρωπος εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και μιλάμε τακτικά τέλος πάντων, χωρίς να χρειαστεί να βγαίνουμε στον αέρα, και μου έλεγε για τις ιδιαιτερότητες στο νησί. Το νησί είναι ένα μεγάλο νησί και οι αεροδιακομιδές πάνε και έρχονται. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος τώρα τελευταία.
1: Και ακόμη δεν υπάρχει από τη στιγμή που συζητάμε. Και ξέρετε, αναισθησιολόγος τι σημαίνει? Ότι σταθεροποιεί ένα πολύ έκτακτο περιστατικό με διασωλήνωση και διακομίζεται.
0: Ναι, από εκεί μεταφέρονται. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ή πάνε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Δεν έχει.
1: Έχουμε εκεί δύο χειρουργούς οι οποίοι είναι με μπλοκάκι, γιατί δεν υπάρχει χειρουργός. Στο νοσοκομείο δεν έχει ουρολόγο, δεν έχει γαστρεντερολόγο.
0: Ναι.

0: τα περισσότερα προβλήματα, πρόεδρε, είναι ας πούμε στη Λίμνο ή υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα?
1: Σε όλα, ακούστε με. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είναι ένα πολύ μεγάλο, είναι ένα πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει 23 θέσεις, προκηρύχθηκαν γιατρών, οι οποίες όλες βγήκαν άγονες. Στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί χρωστάνε πάνω από 15.000 ρεπό στους νοσηλευτές, γιατί έχουμε τεράστιο κενό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ποιος θα πάει να δουλέψει στη Ρόδο όταν δεν υπάρχει από εκεί εργαζόμενοι, με 800 ευρώ το μήνα? Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι στη Ρόδο δεν μπορείς να ζήσεις με αυτά τα χρήματα. Έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν ένα σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο που λειτουργεί μόνο μία φορά την εβδομάδα, γιατί πάλι δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν 7 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι 2. Και έχουν 8 κρεβάτια ΜΕΔ και τα 2 είναι κλειστά λόγω έλλειψης
0: προσωπικού.
1: Προσωπικού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και μιλάμε για ένα μεγάλο νησί. Αν σας πω στα μικρά, τα κύτταρα, ας πούμε, και ένα παιδίατρο, ένα καρδιολόγο, ένα μικροβιολόγο και έναν γενικό γιατρό μόνο. Η Κάρπαθος έχει 3 αγροτικούς γιατρούς. Ένα παιδίατρο, έναν αναισθησιολόγο, έναν ορθοπαιδικό, έναν γυναικολόγο, έναν γυναικό γιατρό. Αυτή είναι όλη η στελέχωσή τους γιατρούς. Η Μήλος έχει μόνο 2 νοσηλευτές και 3 γενικούς γιατρούς, που δεν έχει καν νέα. Η Τίνος δεν έχει παθολόγο καθόλου. Έχει 2 αγροτικούς γιατρούς, έναν ορθοπαιδικό, έναν παιδίατρο, έναν ακτινολόγο, έναν μικροβιολόγο.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, μια
1: στιγμή. Η Αμοργός έχει ένα παιδίατρο και ένα γενικό γιατρό. Δηλαδή
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζεται προφανώς, με βάση αυτά που μου λέτε, το έχετε πει πάρα πολλές φορές ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ότι πρέπει να υπάρξουν κίνητρα περισσότερα και θα μου πει.
1: Θα σας πω τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ ότι δεν γίνονται προσπάθειες από τις υγειονομικές περιφέρειες με μετακινήσεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων. Ειδικά το καλοκαίρι για να καλύπτουμε τα κενά. Και όταν λέμε καλύπτουμε κενά στα νησιά, μιλάμε για έναν γιατρό, δηλαδή δεν μιλάμε για 4 γιατρούς στην ειδικότητα. Δηλαδή στη Λίμνο θα πανηγύριζαν αν είχαν 2 αναισθησιολόγους, τώρα έχουν 0. Ναι. Ή και έναν ακόμη. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο ένας είναι εχμάλωτος του τηλεφώνου. Είναι δηλαδή όλη μέρα
0: σε τηλέφωνο
1: στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή προσωπικό χρόνο, δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πει ένα κραστή. Πρέπει να περιμένει με το τηλέφωνο αν κληθεί. Να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και άρα, το συμβαίνει για όλες τις ειδικότητες.
0: Άρα επιμένω, κίνητρα, περισσότερα κίνητρα.
1: Δηλαδή εδώ λοιπόν, αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, πραγματικά δηλαδή οι μισθοί, είναι εξευτελιστική. Ένας νοσηλευτής παίρνει νέο διόριστος 850 ευρώ το μήνα. Ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ. Ο βοηθός του νοσηλευτή 750 ευρώ. Και ο γιατρός λιγότερο από 2.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα χρήματα, με την ακρίβεια που υπήρχε στα νησιά, αλλά και τα σπίτια που δεν βρίσκεις, είναι πολύ δύσκολα. Στην Κο, παράδειγμα, γίνονται προκηρύξεις και συνεχώς εκεί οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν.
0: Άλλο μεγάλο ζήτημα κι αυτό. Άλλο μεγάλο ζήτημα.
1: Γίνονται συνεχώς προκηρύξεις. Δεν έχουν παθολόγο. Δεν γίνονται προκηρύξεις. Γίνονται. Δεν γίνονται προσπάθειες από τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε αυτοί ανταποκρίνονται.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ, Πρόεδρε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, εν ώψη και του τουρισμού, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στη Μπαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Μπαλίνης. Και κλείνοντας, να σας πω ότι ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να

0: προτείνεται το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
6: τι?
5: Ήρθε. Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
10: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
6: τι?
5: Ήρθε. Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω

0: 400 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Nofors.
3: Και Προσταζάν.
2: Από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Protergia App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συναγερμός έχει σημάνει έπταξη μερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ, με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε δηλοφόρος Αλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει πόσο, έχει μήνα 28, αύριο 29, την Κυριακή 31 Δευτέρα Ιούνιος. Αύριο όμως είναι η μέρα των Πανελλαδικών, πριν πάμε εκεί, καλεσμένο για να κουβεντιάσουμε και να μας πει τις συμβουλές που μπορεί να δώσει ένας ειδικός για τα παιδιά εν ώψη των εξετάσεων. Επειδή έχουμε ξεκινήσει από τις 5 σήμερα και έβλεπα τις τιμές των καυσίμων στα διεθνή χρηματιστήρια, λόγω λοιπόν των χτυπημάτων και των απαντήσεων του Ιράν στα χτυπήματα των Αμερικανών στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, σχεδόν 4% κερδίζουν. Εκεί που ξεκινήσαμε από τα 95 δολάρια το Brent, έχει πάει στα 98 τώρα, και εκεί που ξεκινήσαμε το ελαφρύ το αμερικάνικο του WTI στα 90, τώρα είναι στα 92,2. Για να καταλάβετε πώς η αναταραχή αμέσως αντικατοπτρίζει, προφανώς και με κάποια παιχνίδια τα οποία παίζονται, στις τιμές των διεθνών καυσίμων, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, σωστότερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι ο άνθρωπός μας, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός, γιατί μεγάλη εμπειρία εν ώψη της αυριανής έναρξης των φετινών πανελλαδικών, τα περίφημα βατά θέματα, που θα μπει η Επιτροπή από βραδύς, θα κάτσει σε ένα δωμάτιο και θα ψάξει να βρει τα κατάλληλα θέματα που θα πέσουν αύριο για το μάθημα της έκθεσης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Για πέστε μας τώρα από τη δικιά σας εμπειρία, τα παιδιά τελευταία μέρα τώρα, εντάξει δεν ανοίγουν βιβλίο υποψιάζομαι, μου είπατε κάτι χθες και γελάγατε που μιλήσαμε, μου είπατε το ρολόι μην ξεχάσουν.
1: Ναι. Το ρολόι Heroes είναι όχι smartwatch.
0: Όχι, απαγορεύεται ρολόι. Λέει. Ναι, απαγορεύεται, ναι. Τα smartwatch. Ναι.
1: Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή απαγορεύεται για την υποψία αντιγραφής. Λοιπόν, ένα κλασικό ρολόι όμως είναι απολύτως απαραίτητο, οπότε μην το ξεχάσουν. Και λέω μην το ξεχάσουν γιατί τα παιδιά δεν φοράνε ποτέ ρολόι. Κοιτάζουν την ώρα από το κινητό τους. Το κινητό τους όμως θα το παραδώσουν την ώρα της εξέτασης, οπότε πρέπει να βλέπουν την ώρα για να μπορούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους, να ξέρουν να πούμε ότι σε ένα διαγώνισμα που έχει 4 θέματα αντιστοιχούν περίπου 3 τέταρτα σε κάθε θέμα. Άρα δεν πρέπει να υπερβούν τα 3 τέταρτα σε κανένα θέμα. Ναι. Αν δεν μπορούν να το λύσουν, να φύγουν. Για να μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν μαζί τους ρολόι. Πώς λένε οι μανάδες ζακέτα να πάρει,
0: έτσι, ρολόι να πάρει.
1: Ρολόι να πάρει.
0: Σωστό, σωστό. Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι μαύρα και μπλε στυλό ή και μαύρο στυλό.
1: Μαύρο και μπλε. Μαύρο ή μπλε. Ναι. Okay. Απαγορεύεται να γράψουμε μολύβι παρά μόνο στο πρόχειρο. Απαγορεύεται η χρήση μπλάνκο.
0: Okay.
1: Μόνο γόμα.
0: Okay. Έχουμε κάτι να πούμε στα παιδιά τελευταία στιγμή, κύριε καθηγητά?
1: Βέβαια και έχουμε. Έχουμε να τους πούμε δύο πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, δεν πάνε για να γράψουν άριστα. Σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα από τους άλλους.
0: Αυτό διότι... είναι πολύ ωραίο, για εξηγήστε το. Μου το λέτε κάθε φορά που μιλάμε.
1: Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία δυστυχώς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Στην Ιατρική Αθήνας πέρυσι δόθηκαν 140 θέσεις. Ποιοι 140 θα μπουν? Θα μπουν αυτοί οι οποίοι έχουν φυσικά δηλώσει την ιατρική στο μηχανογραφικό τους και από όσους την έχουν δηλώσει, που είναι πάνω από 2.500, θα μπουν οι 140 που θα γράψουν καλύτερα. Προσέξτε, όχι θα γράψουν άριστα, θα γράψουν καλύτερα. Γιατί το λέω αυτό και επιμένω? Διότι μπορεί σε ένα μάθημα τα θέματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα και τα παιδιά να δουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο 19 στο οποίο στοχεύουν. Μερικά παιδιά λοιπόν καταραίουν λέγοντας απέτυχα, τέλος, το χάσα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να καταρρεύσουν. Πρέπει να κάνουν υπομονή, να γράψουν το καλύτερο που μπορούν. Διότι αν η χρονιά είναι πολύ δύσκολη, τότε οι βάσεις θα πέσουν κατακόρυφα. Να σας πω ότι η ιατρική Αθήνας, μια και μιλήσαμε για αυτή, η βάση της κάποτε ήταν 19.453 μόρια, έφτασε τόσο ψηλά. Μια άλλη χρονιά έπεσε στο 18.250, ενώ συνήθως είναι γύρω στο 19. Καταλαβαίνετε ότι τη χρονιά που έπεσε στο 18.250 τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και έτσι γκρεμίστηκαν οι βάσεις. Άρα δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας την ώρα που γράφουμε.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα που γράφουμε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο βαθμός που γράφουμε είναι αρκετός για να περάσουμε ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό. Δεύτερον, όταν θα βγούμε έξω δεν κοιτάζουμε τις

0: απαντήσεις των θεμάτων. Διότι είναι άνισος ο αγώνας. Γιατί είναι άνισος? Διότι από τη μια έχουμε τυπωμένες τις απαντήσεις είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί, και από την άλλη προσπαθούμε να τις συγκρίνουμε αυτές με αυτά που θυμόμαστε ότι γράψαμε. Και εκεί μας πιάνει ανασφάλεια, όχι και αυτό πως το έγραψα, αυτό μήπως το έγραψα αλλιώς κλπ. Είναι περιττό όλο αυτό. Κοιτάμε το επόμενο μάθημα και πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το 70,3% των παιδιών πέρασε πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό? Οι πιθανότητες είναι μαζί μας. Μάλλον θα περάσουμε. Όμως, στις περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, ψυχολογίες και νομικές, εκεί πρέπει να γράψουν πάνω από 16 και εκεί είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές από 9 έως 18.000 μόρια. Δηλαδή θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι μια δυστυχώς μοδάτη σχολή στην εποχή μας. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 18.5. Θέλω μηχανολόγος, θέλω οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, μαθηματικό, φυσικό, φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία, αρχαιολογία. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη γκάμα βάσεων, ανάλογα με την πόλη. Οπότε πρώτος στόχος είναι να πιάσουμε το επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο είναι σχετικά εύκολο από ό,τι είδαμε. Και δεύτερος στόχος είναι να καταφέρουμε να πιάσουμε την πόλη. Ο οποίος δεύτερος στόχος δεν ισχύει για όλους. Τι θέλω να πω δεν ισχύει για όλους? Στην Αθήνα ναι, έχουν όλοι οι γονείς το άγχος να περάσει το παιδί στην Αθήνα για να μην έχει έξοδα. Αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή, πόσα πολλά έξοδα έχει ένας φοιτητής στην Αθήνα, όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν όμως πόλεις στις οποίες τα παιδιά ξέρουν τι έτσι κι αλλιώς θα φύγουν. Δηλαδή ένα παιδί που μένει στη Βέρεια, στην Άουσα, σε πόλεις που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, στη Χαλκίδα για να μην πάμε μακριά, στην Κόρινθο που υπάρχει όλο και όλο ένα-δύο τμήματα, ξέρουν ότι τα παιδιά θα φύγουν. Άρα η πόλη εκεί δεν μετράει σχεδόν καθόλου. Μετράει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία είναι όλα αυτά βεβαίως. Και να θυμίσουμε, κύριε καθηγητά, ότι και αν δεν πάνε καλά, δεν χάνεται η ζωή τους, προφανώς των παιδιών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή τους μέχρι τώρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πέτυχαν κάποιοι, δεν πετυχαίνουν κάποιοι, ότι τελειώνει η ζωή. Προφανώς η ζωή έχει και νέα επεισόδια και νέα σύριαλ, τα οποία θα τα περπατήσουν τα παιδιά με την προοπτική που μπορεί να έχουν στο μέλλον και στη ζωή τους. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά τα οποία δεν περνάνε καθόλου ή περνάνε σε μια σχολή που δεν τους αρέσει. Πρέπει να ξέρουν πάντως ότι αυτές οι εξετάσεις που δίνουν δεν είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις στη ζωή τους. Θα υπάρξουν άλλες πολύ δυσκολότερες. Και για να το πούμε, υπάρχουν ήδη άλλες, δηλαδή τα παιδιά που από το δημοτικό δίνουν στο γυμνάσιο για να πάνε στα πρότυπα σχολεία, το ποσοστό επιτυχίας τους είναι κάτω από 20%. Καμία σχέση με το 70% των πανελλαδικών. Συνεπώς όλος αυτός ο θόρυβος με τις πανελλαδικές είναι μάλλον τεχνητός, ναι, και έχει μείνει από τον καιρό το δικό μου που παίρναγε το 30%.
1: Και ενδεχομένως γιατί είναι γενικές εξετάσεις για όλους, οπότε εκεί δεν υπάρχει. Δηλαδή στα σχολεία, τώρα τα ειδικές κατηγορίες σχολείων, δίνουν κάποια παιδιά, δεν δίνουν όλα, αλλά επειδή δεν δίνουν όλα τα παιδιά, γι' αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητά, το οποίο, το ξέρω ποιο είναι, απλώς ρωτάω, το οποίο τα παιδιά δεν πετυχαίνουν ή δεν πάνε καλά?
0: Κοιτάξτε, βάση της στατιστικής είναι τα μαθηματικά στον οικονομικό κύκλο, στην ομάδα προσανατολισμού των σχολών οικονομίας και πληροφορικής. Εκεί το ποσοστό κάθε χρόνο που αποτυγχάνουν τα παιδιά, δηλαδή που γράφουν κάτω από τη βάση, είναι πάνω από 73%. Δηλαδή 3 στους 4 θα γράψει κάτω από 10. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός που θα γράψει 9 είναι άρχοντας.
1: Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα μου, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Γενικά, μην. Εντάξει, όλα ωραία. Ψύχρεμα, είπε κάτι ο κύριος καθηγητής. Μην ούτε ρωτάτε τους δίπλα ούτε τίποτα. Συνεχίζετε τον αγώνα σας για το παιχνίδι το μεγάλο. Είναι να γράψετε κάτι καλύτερα σε σχέση με το μέσο όρο ο οποίος θα μπει σε μια σχολή την οποία επιθυμείτε κι εσείς. Άρα, όλα να πάνε καλά. Σωσό, τα πάμε εμείς. Καλή επιτυχία στο παιδί. Το είδα το χαρτί που μου στείλες. Αυτά που μας είπε και ο κύριος καθηγητής αναφορικά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πήρε τηλέφωνο και λέει το πάγιο της ΕΙΔΑΠ από 3 ευρώ σε 9 ευρώ. Τα πάμε αυτά. Γιατί πέφτεται από τα σύννεφα. Το νέο τιμολόγιο λοιπόν της ΕΙΔΑΠ αυξάνεται κατά 1 ευρώ το μήνα το πάγιο ίδρευσης. Εισάγεται νέο πάγιο αποχέτευσης, 1 ευρώ το μήνα, άρα η

0: λιβάνι στο τρίμηνο είναι 6 ευρώ. 3 ήταν παλιά, 9 έγινε τώρα. Γιατί δεν τα λέγαμε, τα λέγαμε, αλλά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόφαση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: μόνος του. Κάντο, μόνος του, είσαι μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το μάτι μας είναι στις εξελίξεις που φαίνεται ότι πάλι ενεργοποιήθηκαν τα στρατιωτικά χτυπήματα, ενώ στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, και αυτό έχει και τις επιπτώσεις όπως καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και νωρίτερα. Στην παρέα μας ο Διονύση Ρίζος όμως για την εβδομαδιαία μας επικοινωνία. Καλημέρα, Διονύση.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
2: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή να πάμε στα ερωτήματα?
3: Νομίζω ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα του Υπουργείου Εργασίας. Έχει αρκετό ενδιαφέρον εκεί. Ναι. Θα είναι μέσα η διάταξη για τους νοσηλευτές για τα βαρέα. Θα είναι για το μισθολόγιο για τις γυναίκες και την κάλυψη του μισθολογικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ναι. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
2: Okay, πάμε λοιπόν στα ερωτήματα. Αρκετά να ξέρεις είναι πάλι όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Ερωτούν σταθερά οι ακροατές. Πάμε. Ο Παναγιώτης ρωτάει το εξής. Πόση επικουρική θα πάρω με 40 χρόνια από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων, 9 χρόνια λέει από τα υπόλοιπα, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όλα ΙΚΑ με καθαρό ποσό σύνταξης 1.400 ευρώ. Δικαιούται φάπαξ από το πρώτο ταμείο, ρωτάει.
3: Δικαιούται φάπαξ από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων και θα πάρει γύρω στα 2,5 εκατοστάρια πικρικό.
2: Okay. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στη ζωή. Η ζωή είναι γεννημένη το 68, ασφαλισμένη πριν το 93, έχει 6.300 ένσημα έως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι τρίτεκνη με 4 χρόνια σπουδών, τετράωρη απασχόληση, μέσος όρος αποδοχών 580 ευρώ. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, θα βοηθούσε κάποια αύξηση?
3: 62 της μειωμένης, τα 67 με πλήρη. Αν αυξηθούν οι αποδοχές της και τα ένσημα, θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
2: Okay. Ξεκάθαρος και γρήγορος και ωραίος. Και πάμε παρακάτω. Θα βρω και τα υπόλοιπα ερωτήματα γιατί έρχονται πιο κάτω. Λοιπόν, ρωτάει ο Ζήσης. Τα ένσημα όταν δουλεύει κάποιος την καθαριότητα ενός δήμου με τετράωρη σύμβαση είναι βαρέα ή όχι?
3: Ναι, είναι βαρέα. Στο ΙΚΑ κανονικά μπορεί να μπει μέσα στο ατομικό του λογαριασμό στο netbook.gr και τα πει.
2: Ναι, ερώτημα πάλι του Ζήση. Λέει, τι διαφορά έχουν τα βαρέα ένσημα από τα οικοδομικά και από αυτά των ναυτικών?
3: Η ναυτική είναι στο ΝΑΤ καταρχήν, δεν είναι ένσημα. Okay. Είναι χρόνος ασφάλιση στο ΝΑΤ και είναι ανάλογη η χρήση του με τα βαρέα. Τα οικοδομικά είναι πιο υποτίθεται διαφορετικής λογικής. Έχουν και προσάυξηση, επομένως κάποιος αριθμός ενσήμων σου δίνει επιπλέον, λόγω των αδειών, επιπλέον χρόνο ασφάλισης.
2: Ναι.
3: Και με τα οικοδομικά φεύγεις στα 60, όχι στα 62. Με τα βαρέα τα απλά φεύγει στα 62.
2: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης τώρα άλλο ερώτημα σχετικά με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ενσήμων στον Άτλαντα και τέλος πάντων, όπως υπόθηκε, στο τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Λέει, έχουν ψηφιοποιηθεί και τα ένσημα, τα λεγόμενα ένσημα, τα Ε και ο ΑΕ εκτός από το ΙΚΑ?
3: Όχι, κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό στην ολότητά του. Δεν είναι ψηφιοποιημένο στο σύνολο του χρόνου. Γιατί ούτως ή άλλως οι ασφαλισμένοι έχουν στα χέρια τους καρτέλες και λοιπά, τα οποία δεν είναι ούτε ανακεφαλαιωμένα ούτε ψηφιοποιημένα. Αυτά γίνεται στη συνέχεια. Δηλαδή, υποβάλλεις την αίτηση συνταξιοδότησης, στην αρχή εκδίδεται μία απόφαση με βάση ό,τι στοιχεία έχει μέσα το σύστημα, η οποία πολλές φορές δεν αποτελεί το ζητούμενο από τον ασφαλισμένο, και στη συνέχεια προχωράει η διαδικασία ψηφιοποίησης, καταμέτρησης, συμπλήρωσης με πλασματικά χρόνια και έκδοση οριστικής απόφασης.
2: Okay. Λοιπόν, λέει φίλη μου η Δέσποινα τώρα. Παίρνω, λέει, από το σύζυγο 700 ευρώ και η δική μου είναι 400 ευρώ. Κλείνω τριετία χείρα. Πόσο θα μου κόψουν?
3: Αυτή τη στιγμή δεν κόβουν τίποτα, γιατί δεν προχωράει η διαδικασία μείωσης των συντάξεων μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Κανονικά θα έπρεπε να πέσει στο μισό η σύνταξη λογοκυρίας,
2: ναι,
3: στο 50%. Με πάτωμα τα 446 ευρώ.
2: Okay. Ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, Διονύση, γιατί αυτό έχει μπερδεύσει λίγο τον κόσμο. Οι νέες συντάξεις χειρίας που δίνονται τώρα δίνονται στο σύνολο, δηλαδή και στο αναλογικό κομμάτι και στο εθνικό κομμάτι, ή μόνο το αναλογικό δίνεται?
3: Δίνονται στο σύνολο.
2: Στο σύνολο.
3: Γίνεται η λεγόμενη σώρευση συντάξεων.
2: Ναι.
3: Στην εθνική σύνταξη παίρνει σε αναλογικό κομμάτι.
2: Okay.
3: Το ανταποδοτικό, η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται στο σύνολό της.
2: Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ερώτημα, φίλο ακροατή. Είχα 34 χρόνια υπηρεσία, παλιό συνταξιούχος του δημοσίου. Δεν είδα, λέει, τη μείωση του 50%

0: την προσωπική διαφορά. Προφανώς παίρνει το χαρτί και δεν φαίνεται η μείωση.
1: Δεν έχει πέρασει μείωση μέσα. Η προσωπική διαφορά εμφανίζεται κανονικά σαν μέγεθος.
0: Okay.
1: Δεν έγινε μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς. Χορηγήθηκε 50% της αύξησης.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή του χρόνου που υποτίθεται καταργείται, δεν θα υπάρχει καθόλου προσωπική διαφορά, σωστά?
1: Όχι. Νομίζω ότι ο κόσμος, και μάλλον έτσι έχει δοθεί και να καταγίνει αντιληπτό, θεωρεί ότι η προσωπική διαφορά είναι ένα μέγεθος το οποίο θα καταργηθεί. Δεν ισχύει αυτό. Η προσωπική διαφορά συνεχίζει να ισχύει, γιατί στον επανυπολογισμό των συντάξεων είναι ένα μέγεθος εντός της σύνταξης. Αυτό το μέγεθος, φέρω ένα απλό παράδειγμα, είναι μια σύνταξη, ας πούμε, 1000 ευρώ,
0: ναι,
1: η οποία έχει 100 ευρώ προσωπική διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Το 1/1/27 θα χορηγηθεί το 100% της αύξησης. Δεν σημαίνει όμως ότι τα 100 ευρώ της προσωπικής διαφοράς θα πάψουν να υπάρχουν. Εκεί θα είναι. Και μάλιστα, αν για παράδειγμα αυτή η σύνταξη των 1000 ευρώ με 100 ευρώ προσωπική διαφορά πεθάνει ο άνθρωπος και πρέπει μετά να μεταβιβαστεί λόγω θανάτου,
0: ναι,
1: το ποσό που θα μεταβιβαστεί θα είναι 900 ευρώ.
0: Okay, κατάλαβα.
1: Η προσωπική διαφορά δηλαδή χάνεται κατά τη μεταβίβαση.
0: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, Κωστάκης όπως χαρακτηριστικά λέει. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996 μέχρι σήμερα. Βαρέα οδηγού στον ιδιωτικό τομέα με μεικτά 2.300. Πότε παίρνει σύνταξη και τι πόσα μπορεί να βγουν?
1: Τα 62 του με πλήρη σύνταξη και με 2.300 αναλόγως το σύνολο των ενσύμων που θα έχει κατά τη στιγμή της εξόδου. Αν για παράδειγμα έχει 35 χρόνια, θα πάρει περίπου 1.400 με 1.500 ευρώ σύνταξη.
0: Μετράνε ως συντάξιμα τα χρόνια ανεργίας και η άδεια το κετού, ρωτούν?
1: Όχι, μετράνε για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων, όχι για τον υπολογισμό των ποσών.
0: Φίλε ακροάτρια, είναι εκπαιδευτικός, κλείνω. Γεννημένη το 62, δουλεύει 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός. Πότε βγαίνει σε σύνταξη?
1: 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός, δεν μας λέει ούτε ηλικία ούτε τίποτα.
0: Γεννημένη το 62.
1: Το 62 μπορεί να φύγει άμεσα με πρόωρη μειωμένη σύνταξη, αλλά έπρεπε να έχει υποβάλει την αίτησή της το Φλεβάρι για να φύγει 31 Αυγούστου.
0: Okay.
1: Ιδάλλως με μειωμένη σύνταξη με αίτηση το Φλεβάρι του 27 και αποχώρηση Αύγουστο του 27 ή στα 67 το 2029 με αυτοδικαίωμα πώληση.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλή
0: σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί μας τα λέει αναλυτικά. Και για να κλείσουμε, ο κύριος Κολιομιχάλης σύντομα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Χαλασμένα τα φανάρια Γαλατσίου και Βεϊκού. Oh. Η άνοδος της Γαλατσίου και η Βεϊκού προς την Γαλατσίου βεβαίως έχουν μποτιλιάρισμα. Δεν υπήρχε μέχρι πριν λίγα λεπτά τροχονόμος. Από τις 7 η ώρα μιλάμε τώρα, έτσι. Κηφισό προσέχουμε, Σκαραμαγκά, την Βουλιαγμένη προς την Αθήνα στη Δάφνη και την παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, σύντομος και περιεκτικός. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή τριωρία. Σας ζάλισα, για εσάς που μπήκατε από τις 5 στην παρέα, αλλά τι να κάνουμε, είχαμε έκτακτα. Έλειπε ο Δημητράκης, άρρωστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία παρακολουθία.

0: Κάτες μια χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
6: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τζενά.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βέικου, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βέικου προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιώς ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Ομόνια, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Δάφνης και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διαλυθεί από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για άλλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τον είσαι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης και ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιούν.

0: χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε τον μέλλον μας, κάνοντας στόχο του ελληνικού λαού. Ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη συγκρούση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι, αλλά και ο διανομέας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχειρήσης είχαν εισηλθεί συνολικά 16 άτομα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: Ταυτότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Α 88,6.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα και σήμερα, είμαστε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Πρωινό Πέμπτης, 28η του Μαΐου. Είναι του Αγίου Διοσκουρίδη. Ναι. Τώρα προσπαθώ να ανοίξω μια σελίδα στον υπολογιστή και δεν είναι και τόσο γρήγορος, σβέλτος. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, της λευκαιμίας δηλαδή. Και η ημέρα για την υγιεινή της εμινορίας. Σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 585 π.Χ. ένας από τους 7 σοφούς, ο Θαλής ο Μιλήσιος, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ερχόμενοι πιο κοντά στο παρόν, αλλά και πάλι μακρινό είναι το 1952, ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις

Ελληνίδες, 1952 παρακαλώ. Μέχρι τότε οι Ελληνίδες ψήφιζαν μόνο στις δημοτικές εκλογές, όχι στις βουλευτικές. Δεν έβγαζαν οι ίδιες, δεν είχαν δικαίωμα και δεν τις επέτρεπαν να ψηφίζουν στις βουλευτικές, να βγάλουν δηλαδή πρωθυπουργό στη χώρα. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα λάβει 16 χρόνια αργότερα το Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 1979 είναι μια σημαντική ημέρα για τη χώρα, γιατί υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας, τότε στην ΕΟΚ. Τη θυμάστε, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κωνσταντίνος Καραμανλής. Με όλη την αντιπολίτευση να είναι απέναντι σε αυτή την υπογραφή. Με πρότυπο και καλύτερο το ΠΑΣΟΚ, που 2 χρόνια αργότερα, 2,5, θα ανεβεί στην εξουσία. Γιατί θυμάστε επίσης το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Και πώς αλλάζει κανείς όταν από την αντιπολίτευση πάει στην κυβέρνηση. Τέλος, σαν σήμερα το 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κωστή Περατικό. Και αν μάθαμε κάτι, έτσι, μου αρέσουν οι λεπτομέρειες. Υπήρξε μια αναφορά του πατέρα του Κωστή Περατικού, που ήταν στο αρχείο του Παπαχελά και την συμπεριέλαβε στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ που έκανε, ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα έπαιρνε τηλέφωνο, απασχολούσε έστω και λίγο τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και το ρωτούσε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά την εξάρθρωση αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Και η μόνιμη απάντηση ήταν: το προχωράμε, αλλά δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Όταν έγιναν τα γεγονότα στον Πειραιά και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, τότε πήρε ο πατέρας του Κωστή Περατικού τον υπουργό και του είπε: τώρα μπορώ να πεθάνω. Γιατί ήταν και ηλικιωμένος. Ήθελε να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού του. Πάμε λίγο στον καιρό τώρα. Γιατί σήμερα, ναι, ξεκινήσαμε την ημέρα με ήλιο, αλλά από ό,τι λέει η πρόβλεψη, θα έχουμε και σύννεφα στην πορεία. Και υπάρχει πιθανότητα κάποιες στιγμές της ημέρας να έχουμε και μια ασθενής βροχή. Ασθενή βροχή. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου από τη μεσημεράκι και το απόγευμα. Όλο και περισσότερο κόσμο βλέπω, ειδικά στην παραλία της Ραψάνης, ο αριθμός πληθαίνει. Και επίσης είναι έτοιμες εκεί, έχουν τις κατεβάσει οι υπάλληλοι του Δήμου και τις ομπρέλες. Το μόνο που θέλει είναι να τοποθετηθούν. Σε καλοκαιρινό mood λοιπόν. Αύριο θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Θα φτάσει έως 25 βαθμούς. Με λίγα σύννεφα, αλλά αύριο δεν υπάρχει, λέει, πρόβλεψη, πιθανότητα ακόμα και ασθενούς βροχής. Σε ό,τι αφορά το Σαββατοκύριακο, που θα κουμπώσει και με τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, άρα ένα καλό τριημεράκι, ο καιρός θα είναι καλός. Συνεπώς, ευκαιρία για εξορμήσεις. Για όσους μπορούν.

Πάμε στα θέματα μας. Σε ό,τι έχει να κάνει εκεί με τον κόλπο, είναι το μαρτύριο. Μια είσαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε σε κάποια λύση. Από την άλλη συμβαίνουν κάποια γεγονότα και λες, είμαστε μακριά. Τώρα είμαστε στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Έχουμε χτυπήματα από τις ΗΠΑ, έχουμε χτυπήματα από την άλλη πλευρά του Ιράν σε κάποιες βάσεις αμερικάνικες, οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί. Αλλά το ζήτημα είναι, δεν είναι να πλήξει το Ιράν τις ΗΠΑ στρατιωτικά, δεν μπορεί να το κάνει, αλλά να το κάνει συμβολικά. Και το κάνει. Και όλα αυτά υποτίθεται ότι είναι εν μέσω διαπραγματεύσεων. Και όπως σας είπαμε και χθες, από το Ιράν διαρρέει, το μόνο που δεν έχει συμφωνηθεί είναι το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα απελευθερωθούν τα ιρανικά κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού. Αλλά δεν το βλέπουμε, δεν συμβαίνει. Και μάλιστα το ιδιαίτερο εδώ είναι, γιατί η μάχη γίνεται και για τα στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι θα βάλουν στη μαύρη λίστα όσες χώρες ή όσες ακόμα εταιρείες πληρώνουν λίτρα, στην ουσία τέλη διέλευσης, να το πούμε διαφορετικά, στο Ιράν για να μπορούν τα πλοία τους να περνούν από το στενό του Ορμούζ. Είναι αυτό μια απόδειξη ξεκάθαρη ποιος έχει τον έλεγχο εκεί στα στενά. Γιατί από τη μία οι Ιρανοί λένε, εμείς δεν αφήνουμε κανένα να περάσει, μόνο όσους πληρώνουν, αλλά από την άλλη και οι Αμερικάνοι έχουν κλείσει τα στενά και δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν, ειδικά τους Ιρανούς. Όπως και να έχει όμως, αυτό είναι μια κλιμάκωση. Δεν φτάνουμε κοντά στο τέλος και επειδή έρχονται αυτά τα γεγονότα, έχουμε και αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Το ένα φέρνει το άλλο. Δυστυχώς.

Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, εντάξει, ήταν λογικό να κυριαρχήσει στην πολιτική σκηνή η Ελλάς. Η Ελλάς ή το Ελλάς, συγγνώμη. Η Ελλάς είναι. Ελληνική συμπαράταξη, αριστερή συμπαράταξη, έτσι δεν είναι, βεβαίως. Και όλοι σχολίασαν, δηλώσεις, επίσημες ανακοινώσεις κομμάτων. Όλοι πήραν θέση για αυτή την ανακοίνωση του κόμματος του Τσίπρα. Όλοι πλην ενός. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τηρεί σιγή ηχθείως. Σαν να μην έγινε δηλαδή αυτό το γεγονός, το οποίο τον επηρεάζει άμεσα. Βγήκε και δεύτερη δημοσκόπηση, που σε ό,τι έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πόσο έπεσε στα τάρταρα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, μετά από αυτή την ανακήρυξη του κόμματος Τσίπρα. Βεβαίως αυτή η δημοσκόπηση βγάζει δεύτερο τον Τσίπρα, τρίτη την Καρισιανού και τέταρτο το Πασόκ. Και εκεί θα γίνει ένας μικρός χαμούλης, είπαμε. Και όσους δεν βολεύουν οι δημοσκοπήσεις, το μόνο εύκολο είναι να τις αμφισβητούν. Αντί να τις διαβάζουν προσεκτικά. Όπως και να έχει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απαραίτητο να απαντήσει με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν δηλώσεις τελεχών που λένε δεν μπορεί να υπάρξει κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όταν υπάρχει και Τσίπρας στις επιλογές του κόσμου, στη Βουλή, για τη Βουλή μάλλον. Ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς θα πορευτούμε μόνοι μας. Ναι, βγείτε το και πείτε το, παιδιά, με επίσημο τρόπο, έτσι, πολιτική γραμματεία, αυτό που ζητάει ο Πολάκης, ο οποίος έχει δίκιο. Να συνέλθουν τα όργανα, να δούμε τι θα κάνουμε. Σε αυτό το μοτίβο θα κινηθούμε, είμαι σίγουρος, σε όλο το καλοκαίρι. Ειδικά για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, είπε και λένε ότι θα πορευτούν αυτόνομα,

θα το κάνουν γιατί δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα ή δεν τους θέλει ο Τσίπρας, οτιδήποτε. Αυτό είναι μικρή σημασία τουλάχιστον για τη γενικότερη εικόνα. Όμως και μόνοι τους να πάνε, ο τείχος είναι μπροστά και δεν πρόκειται να τον ξεπεράσουν. Να δείτε που στο τέλος, λίγο πριν φτάσουμε στην ώρα της κάλπης, η Νέα Αριστερά θα ξανακοιτάξει προς από εκεί το σημείο που έφυγε, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, και θα προσπαθήσουν να περιχαρακώσουν ένα χώρο με στόχο τι? Να πάρουν ένα 3%, να μπουν στη Βουλή. Αυτό. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαβάσματος δουλειάς των παιδιών μας. Ο λόγος για τις Πανελλήνιες. Αύριο ξεκινούν. Χθες είχαμε την ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου Όραμα στην, εδώ στην Καβάλα, στο τηλέφωνο, και μιλήσαμε για τις Πανελλήνιες, και οποία, η Βασιλική Βασιλιάδου, και η οποία πολύ σωστά είπε, αυτή είναι η πιο απαιτητική περίοδος της μαθητικής ζωής των παιδιών. Ας μην τη δραματοποιούμε. Είναι ένα πρώτο σταυροδρόμι σημαντικό. Δεν είναι όμως το μόνο, ή δεν θα είναι το μόνο, και εδώ που τα λέμε δεν είναι και το σημαντικότερο. Υπάρχουν και άλλα στην πορεία. Έρχονται. Ας μην δραματοποιούμε την κατάσταση. Βεβαίως έχω να πω ότι σε σχέση με το παρελθόν κάποια πράγματα έχουν βελτιωθεί, έχουν αλλάξει. Αλλά αυτή η πίεση, είτε άμεση είτε έμεση, στα παιδιά υπάρχει. Και μέχρι σε ένα βαθμό καλό είναι να υπάρχει. Αλλά όταν ξεπερνιέται αυτό το όριο, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Θα τα πούμε και αύριο, δεν το συζητάμε. Εννοείται πως αλλάζουν οι ρυθμοί όλες τις οικογένειες όσο πλησιάζουμε στις πανελλαδικές. Έτσι το ξέρουμε. Με προσανατολισμό στο παιδί που δίνει εξετάσεις. Και όλα στα πόδια του, προκειμένου να δουλέψει απερίσπαστο. Έστω και τις τελευταίες ώρες. Πάμε στα δικά μας, εδώ σαν της Καβάλας. €405.000. Καλά δεν είναι? Πολύ καλά θα έλεγα. Είχαμε το λαχείο που έπεσε στην Καβάλα. Και ναι, 405.000 ήταν όλη η σειρά, 250.000 πήγαν σε ένα τυχερό, προφανώς, πιθανόν, Καβαλιώτη. Η τύχη λοιπόν χαμογέλασε σε έναν άνθρωπο ο οποίος αγόρασε ένα τυχερό λαχείο του Λαϊκού Λαχείου από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην Καβάλα. Συγκεκριμένα από το πρακτορείο της Σοφίας Τσολακίδου, εκεί στην αρχή της οδού Κοντουριώτου, Κοντουριώτου 2. Και το λαϊκό με τον αριθμό 13260 της πρώτης σειράς, τρίδημος λαχνός που αποτελείται από τους αριθμούς 132, 60, 1, 2 και 3 σειρά, 132 επαναλαμβάνω, 1, 2 και 3 σειρά, το οποίο κερδίζει το ποσό των €250.000. Αυτή η κλήρωση έγινε την Τετάρτη. Και βεβαίως συνολικά κέρδη είναι €405.000. Και βεβαίως και καλά κάνει και το πρακτορείο, βγάζει μια ανακοίνωση για να δημοσιοποιήσει το γεγονός. Ο λαχνός πουλήθηκε από το γνωστό λαχιοπόλι, κυκλοφορεί συμπαθέστατος, ευγενέστατος, τον Νίκο τον Ηλιάδη. Και το πρακτορείο λέει: το πρακτορείο μας έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι φέρνει γούρι μοιράζοντας μεγάλα κέρδη στους συμπολίτες μας. Ναι, και άλλες φορές.

ήταν η πηγή πολλών κερδών για τυχερούς. Σε καλή μεριά λοιπόν, σε αυτόν ή σε αυτήν που τα κέρδισε, είναι σίγουρο ότι η ζωή του θα βελτιωθεί. Να έχει υγεία αυτός και η οικογένειά του, να χαρούν αυτά τα χρήματα από το πουθενά, να σκάσουν 250.000 ευρώ. Δεν είναι ένα ποσό που ειδικά τη σήμερα ημέρα που λένε εξασφαλίζεσαι για όλη τη ζωή ή εξασφαλίζεις παιδιά και εγγόνια. Δεν είναι εκατομμύρια. Είναι, επαναλαμβάνω όμως, ένα σημαντικότατο ποσό που δεν θα σου αλλάξει τη ζωή, θα σου την βελτιώσει όμως δραματικά.

Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα τενάγη των Φιλίππων. Γιατί εκεί, παρά τις κινητοποιήσεις, παρά τις συσκέψεις, παρά τις επισκέψεις στην Αθήνα, η κυβέρνηση δεν είναι ένα ποσό που, ειδικά τη σήμερα ημέρα που λένε, εξασφαλίζεσαι για όλη τη ζωή ή εξασφαλίζεις παιδιά και εγγόνια. Δεν είναι εκατομμύρια. Είναι, επαναλαμβάνω όμως, ένα σημαντικότατο ποσό που δεν θα σου αλλάξει τη ζωή, θα σου την βελτιώσει όμως δραματικά.

Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα τενάκια των Φιλίππων. Γιατί εκεί, παρά τις κινητοποιήσεις, παρά τις συσκέψεις, παρά τις επισκέψεις στην Αθήνα, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κινητοποιείται αντιστοίχως. Και τι εννοούμε? Για τα Τενάγη έχουν τεθεί στη Βουλή, κατατεθεί στη Βουλή από κόμματα της αντιπολίτευσης ερωτήματα προς την κυβέρνηση. Ένα από αυτά ήρθε από το ΠΑΣΟΚ. Και μόλις χθες ήρθε και η απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην ουσία τι λέει, ειδικά για το πρώτο κομμάτι, αλλά και για το δεύτερο χάλια είναι η απάντηση, για το πρώτο που είναι οι αποζημιώσεις. Ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα αυτή η λύση να προκρίνεται για τους αγρότες των Τεναγών. Στην ουσία δεν λένε τίποτα για αυτό το κομμάτι της αποζημιώσης. Τους ανθρώπους δηλαδή που έχασαν και χάνουν το εισόδημά τους. Γιατί δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους να τα καλλιεργήσουν. Όχι φυσικά εξαιτίας τους. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι των διεκδικήσεων της Καβάλας, που είναι τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν για να φύγουν τα νερά τώρα και να μην ξαναέχουμε τέτοιο κακό τις επόμενες χρονιές, εδώ κι αν η απάντηση είναι, θα την έλεγα, υπηρεσιακή, με την έννοια πια. Στην ουσία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει ότι χτυπήσατε με την ερώτηση λάθος πόρτα. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να κάνουμε έργα. Αρμόδιοι είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, αρμόδια είναι τα ΤΟΕΒ της περιοχής, τα Ταμεία Αγγείων Βελτιώσεων. Στην ουσία, γιατί μας ρωτάτε, μας ρωτήσατε εμείς αγρόν αγοράζουμε. Και ναι, σε ό,τι έχει να κάνει εδώ τυπικά, το Υπουργείο λέει δεν είμαι αρμόδιος, εντάξει, μέχρι ένα σημείο επαναλαμβάνω είναι μια υπηρεσιακή απάντηση, το άλλο όμως για τις αποζημιώσεις είναι αρμόδιο, αλλά δεν απαντάει. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρξει και μια κινητοποίηση των αγροτών στην Ελευθερούπολη. Θα κλείσουν συμβολικά εκεί τον δρόμο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά απειλούν ότι αν δεν βγει κάποια λύση, αν δεν υπάρξει κάποια λύση, θα πάνε και στην Εγνατία. Εκεί, αυτό που χρειάζεται, και το λέμε με κάθε ευκαιρία, σε κάθε κινητοποίηση, είναι η μαζικότητα. Αν δεν υπάρχει μαζικότητα, αν οι αντιδράσεις είναι ανεμικές, στην ουσία υποσκάπτουν το ίδιο το σκοπό της κινητοποίησης. Δηλαδή, αντί να κάνουν καλό, κάνουν και κακό. Άρα χρειάζεται προετοιμασία, κατά την άποψή μου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στο σκάνδαλο, μόνιμο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από πού να κοιτάξουμε? Από τις υποκλοπές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη το δικαστήριο στη Λάρισα για τα Τέμπη. Ομορφιές παντού. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ξύλωμα αυτού του κυκλώματος που λειτουργούσε ακόμα και όταν ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, είχαμε συλλήψεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Για ένα κονδύλι που φτάνει τα 4,5, όχι κονδύλι, τέλος πάντων, χρήματα που υπεξαιρέθηκαν και ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε καλή μεριά, παιδιά. Ένας από αυτούς που κατηγορείται είναι από την Καβάλα. Συνελήφθη και μεταφέρθηκε, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Θεσσαλονίκη για ανάκριση και περαιτέρω επεξεργασία του ζητήματος. Τώρα, η αναφορά, αλλάζοντας πάλι θέμα, η αναφορά του Δημάρχου για το κυκλοφοριακό, μας έχει μείνει αυτή ο σχολιασμός που έκανε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το υποτιθέμενο, λέει, κυκλοφοριακό στην Καβάλα. Αυτή πραγματικά η αναφορά, ναι,

δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Τέλος πάντων, δεν μένουμε εκεί. Σε αυτή την αναφορά έκανε λόγο για πιθανότητα κατάργησης της στάσης εκεί στην οδό Κουντουριώτου, ψηλά λίγο πριν το κυκλικό, της γνωστής αυτής στάσης, όπου είπε δύο πράγματα. Ένα, ότι πρέπει να καταργηθεί, και ένα δεύτερο, ότι εκεί κανονικά, ακόμα και αν υπάρχει αυτή η στάση, δεν πρέπει να σταματάει το υπεραστικό κτέλ. Και όποια κίνηση των επιβατών με τα λεωφορεία, αστικά και περαστικά, θα πρέπει να γίνεται στη βάση της Κουντουριώτου, εκεί στην αρχή, στο περίπτερο του Ηλία. Παράλληλα είπε ότι θα καταργηθεί, αυτό είναι μια απόφαση ήδη εκπεφρασμένη, μία τουλάχιστον από τις διαβάσεις που υπάρχουν, γιατί και οι διαβάσεις αυξάνουν το πρόβλημα εκεί στην Κουντουριώτου. Ο πεζός έχει προτεραιότητα και υπάρχει συχνή κίνηση. Μπαίνει στη διάβαση και σταματάει η κυκλοφορία. Αρχικά το υπεραστικό κτέλ μέσω του προέδρου του κ. Πανταζή, είπε ότι εμείς διαφωνούμε κάθετα στην κατάργηση αυτής της στάσης. Στη συνέχεια σειρά πήρε και ο εκπρόσωπος πρόεδρος του αστικού κτέλ, ο κ. Μακρογιαννίδης, που είναι και αυτός στο ίδιο μήκος κύματος, διαφωνεί με την κατάργηση αυτής της στάσης. Και μάλιστα είπε ότι υπήρξε μια σύσκεψη που έγινε εδώ και λίγο καιρό ανάμεσα στον Δήμο, στην Τροχέα και το Λιμενικό για το κυκλοφοριακό. Και είπε ότι εμείς σε αυτή τη σύσκεψη δεν κληθήκαμε, δεν πήραμε μέρος. Και σύμφωνα με την άποψή του, έπρεπε να κληθούν για να εκφράσουν την άποψή τους. Αλλά δεν είπε μόνο αυτό, είπε ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το αστικό κτέλ να κινηθεί νομικά κατά της επερχόμενης αυτής κατάργησης της συγκεκριμένης τάσης. Θα έχουμε μεγάλες μάχες. Αλλά προσέξτε, ακόμα και αν περάσει αυτό που θέλει η Δημοτική Αρχή, ακόμα και αν καταργηθεί αυτή η στάση και για τα αστικά και για τα υπεραστικά, θα βελτιωθεί η κατάσταση? Μπορεί έστω και λίγο. Γιατί δεν είναι ότι δεν θα υπάρχει στάση, θα υπάρχει πιο κάτω στάση, εκεί στο περίπτερο, που εκεί θα δημιουργηθεί το πρόβλημα. Μπορεί να είναι τα πράγματα πιο ευρύχωρα, να το πω έτσι, αλλά και πάλι πρόβλημα θα υπάρχει. Βελτίωση θα είναι ελάχιστη κατά την άποψή μου. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ροή, να φεύγουν γρήγορα τα αυτοκίνητα. Και πώς θα συμβεί αυτό? Όταν υπάρχει τις ημέρες και τις ώρες αιχμής ανθρώπινη παρουσία των οργάνων της τάξης, δηλαδή της τροχέας, της δημοτικής αστυνομίας. Μόνον έτσι, γιατί εκεί δημιουργείται το έμφραγμα το κυκλοφοριακό, και αυτό το έμφραγμα μεταδίδεται, να το πούμε έτσι τρόποντινά, και σε άλλα σημεία της πόλης. Βλέπε, γιατί υπάρχουν και ουρές, δηλαδή κάποια στιγμή σχηματίζονται ουρές που φτάνουν μέχρι και το κυκλικό μπαίνοντας στο λιμάνι, εκεί στο ύψος Μυροβόλου, ή ακόμα πρόβλημα και στην Ομόνοια, στην πλατεία και μέχρι και πιο κάτω, γιατί σταματάνε τα πάντα στην Κουντουριώτου. Συνεπώς, ναι, δεν ξέρω, υπόθηκε σε αυτή τη σύσκεψη ότι θα υπάρχει μόνιμα ένας δημοτικός αστυνομικός εκεί, θα κινείται στον κυκλικό κόμβο. Να υπάρχει μόνιμα, επαναλαμβάνω, και στις ώρες αιχμής, και όχι μόνο κάποιες λίγες ώρες. Αλλάζουμε θέμα. Να πούμε ότι ίσως, δεν έχει ανακοινωθεί, ίσως όμως την επόμενη εβδομάδα έχουμε τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ανακαινισμένου ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο, παρουσία του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Και γιατί βγαίνει αυτό το συμπέρασμα? Γιατί έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι την Τετάρτη ο κύριος Γεωργιάδης θα είναι στο Κιλκής και θα αναγκαινιάσει εκεί τα ΤΕΠ, που και εκεί έγιναν εργασίες
Όλα αυτά μέσω χρημάτων από το Ταμείο

ανάκαμψης. Άρα, με την λογική ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στο ΤΕΠ, μπορεί κάποιος να πει, να συμπεράνει, επαναλαμβάνω, ότι τη μία μέρα θα είναι στο Κιλκής και την άλλη μπορεί να έρθει εδώ στην Καβάλα. Να το δούμε, το κρατάμε. Δεν είναι σίγουρο. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι την Παρασκευή στις 7.30 εκεί στην οδό Ερμού, στο κέντρο της πόλης, γνωστή περιοχή, παλιότερα ήταν τα Παντοφλάδικα. Το θυμόμαστε. Εκεί λοιπόν θα γίνουν τα εγκαίνια του κόμματος Δημοκράτες, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Το ξέχασα κιόλας. Όσοι μπερδεύεστε, είναι το κόμμα του Κασελάκη. Υπάρχει ένας πυρήνας οργανωμένων του Κασελάκη που έχουν δημιουργήσει εδώ και αρκετό καιρό ένα μικρό γραφείο και εκεί θα υπάρξει συνέντευξη τύπου με τον Στέφανο Κασελάκη, λοιπόν, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Όχι πλέον ριζοσπαστική αριστερά. Να θυμίσω ότι ο Κασελάκης μπήκε στη ζωή μας, στην πολιτική ζωή του τόπου, ως έκπληξη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς, και αποκαλούσε και στη συνέδρια και στις ομιλίες του τους υπολείπους συντρόφους, σύντροφοι και συντρόφισσες. Τώρα θα λέει αυτό, γιατί τώρα μετακινήθηκε πιο δεξιά, πήγε στο κέντρο. Καλά θα πάει και αυτό. Ως συνήθως, έχουμε κι άλλα να πούμε, δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλώς

0: Γνωρίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αλφα 88,6.

0: σε κρίνω. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Σωτήρη Λατζαρίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λατζαρίδη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριο Άνκα. Καλημέρα, κύριε Σακουρατές.
0: Λοιπόν, σας ακούσαμε, συμμετείχατε για ένα θέμα που βεβαίως δικό σας αίτημα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιστρέψατε έστω και με αυτόν τον τρόπο στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ζήτημα του παλιού οδείου, της παραχώρησης του παλιού οδείου και του πρώην κτηρίου της ΣΕΚΕ από το Δήμο Καβάλας στο Τεχνικό Επιμελητήριο, προκειμένου εκεί να γίνει η έδρα για 50 χρόνια του παραρτήματος. Πήγαν καλά τα πράγματα, δόθηκε, αλλά δεν υπήρξε ομοφωνία σε αυτό το αίτημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όντως δεν υπήρξε ομοφωνία που θα τη θέλαμε, κύριε Άνω, αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτή η διαφωνία των τεσσάρων δημοτικών συμβούλων θα αποτελέσει κίνητρο, ένα επιπλέον κίνητρο για μας, ώστε να τους διαψεύσουμε εντός εισαγωγικών όταν θα γίνει με το καλό όλο αυτό το εγχείρημα, όταν θα τελειώσει, τότε θα δει κανείς, θα δουν όλοι μάλλον, ότι το τεχνικό επιμελητήριο δεν θα του κάνει αυτό το κτίριο ένα γκέτο μόνο για χρήση των μηχανικών, αλλά θα αποδοθεί

0: στην κοινωνία της, του Δήμου της Καβάλας και όχι μόνο.
1: Να πούμε ότι αυτοί που αντιδρούν και μάλλον ψήφισαν αρνητικά είναι, το είχε δηλώσει άλλωστε ο κύριος Ποτόλιας από τη Λαϊκή Συσπήρωση και η παράταξη του κύριου Ερυφηλίδη, οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι. Τρεις συν ένας δηλαδή. Συνεχίστε.
0: Ναι, τρεις συν ένα, ναι. Τέσσερις σύμβουλοι. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο και την οποία έκανα γνωστή στον πρόεδρο του Στασινό και στη Διοικητική Επιτροπή του Τεχνικού Φοιτητήριου στην Αθήνα προχθές που ήμουν στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και τώρα το επόμενο βήμα είναι να έρθει εδώ ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός, να έχει και μια δική του αντίληψη για το συγκεκριμένο ακίνητο και να προχωρήσουμε μετά στην σύμβαση παραχώρησης, η οποία θα υπογραφεί με τους γενικούς και ειδικούς όρους που θα τη διέπουν από τα δύο μέρη, από το Τεχνικό Μηνυτήριο και από το Δήμο Καβάλας.
1: Για 50 χρόνια είναι αυτή η παραχώρηση.
0: Ναι, έτσι. Για 50 χρόνια, mm-hmm. ναι, όπως λέει και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ήταν και η πρόταση δική μας δηλαδή.
1: Ναι, τώρα, τι θα γίνει εκεί σε αυτά τα δύο κτίρια? Καταρχήν θα ενωθούν αυτά τα δύο κτίρια, θα είναι αυτόνομα, τι θα γίνει στο ένα, τι θα γίνει στο άλλο, τι σκοπεύετε, τι προγραμματίζετε να κάνετε εκεί, κύριε Λαζαρίδη?
0: Ναι, κοιτάξτε, εκτός από δεν θα γίνουν τα γραφεία, ας πούμε, τα οποία θα είναι πολλά. Εμείς τα γραφεία που χρειαζόμαστε είναι μετρημένα στα δάχτυλα του νέου κυριού. Αυτό που πραγματικά θα γίνει και πρέπει να είναι εμβληματικό, ας πούμε, είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, για αυτή για την οποία γίνεται τόσο λόγος. Έτσι.
1: Στην πλευρά εκεί του παλιού Δίου, όπως θυμόμαστε παλιότερα, εκεί θα γίνει αυτή η αίθουσα.
0: Ναι, τώρα αυτό βέβαια θα βγει από τη μελέτη. Έχουμε κάποιες αρχικές ιδέες και απόψεις, τις επεξεργαζόμαστε, αλλά μόλις γίνει η υπογραφή της σύμβασης, την άλλη μέρα σηκώνουμε τα μανίκια, προχωρούμε, αναθέτουμε τις μελέτες σε αρχιτέκτονες και εκεί θα πούμε τις ιδέες μας, θα μιλήσουμε βέβαια και με το Δήμο, δεν θα κάνουμε το κεφαλιό μας μόνο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά θα γίνουν κοινή συνενέση.
1: Mm-hmm.
0: Θα γίνει μια βιβλιοθήκη σίγουρα και ένα γνωστήριο. Η βιβλιοθήκη θα καλύψει βέβαια τις ανάγκες του τεχνικού πνητήριου, αλλά θα είναι και μια βιβλιοθήκη η οποία μπορεί, ας πούμε, κάποιος να πηγαίνει, ας πούμε, να δανείσει ένα βιβλίο ή να ξέρω να διαβάζει, να κάνει ένα.
1: Βιβλιοθήκη του επαγγέλματός σας, της δικής σας έτσι κατηγορίας.
0: Ναι, θα στεγάσει, ας πούμε, την υπάρχουσα αυτή τη στιγμή βιβλιοθήκη που στεγάζεται αν έρχεται στο σημερινό κτίριο, στο διαδρόμο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η μελέτη, ούτε καν προμελέτη, δεν έχουμε εικόνα και για τα χρήματα που θα δαπανηθούν, έτσι δεν είναι?
0: Είναι υψηλός ο προϋπολογισμός, κύριο. Αν αυτό μπορώ να σας το πω, έχω μια εκτίμηση, δεν το θα την πω, γιατί μπορώ να πέσω έξω αυτές οι εκτιμήσεις και οι κοστολογήσεις γίνονται εφόσον έχεις προχωρήσει τουλάχιστον σε μια προμελέτη, σε κατάρτιση ιδεών κλπ. Αλλά το προϋπολογισμός πραγματικά είναι υψηλός και η υπόσχεση από το τεχνικό μηνυτήριο που κάτω στην Αθήνα, την οποία φρέσκαρα προχθές που ήμουν κάτω στην Αθήνα, είναι ότι παρόλο που είναι υψηλός προϋπολογισμός, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το καλύψουμε και να γίνει αυτό το όραμα που και δικό μου και των προηγούμενων γενιών και των επόμενων γενιών.
1: Γιατί όταν θα τελειώσει αυτή η σύμβαση σε 50 χρόνια, κανείς από εμάς δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό το μάτιο κόσμο, έτσι δεν είναι?
0: Μην το λέτε.
1: Εντάξει. Να είμαστε ονόμοι, να γίνουμε ονόμοι.
0: Να είμαστε ρεαλιστές.
1: Ναι. Με δεδομένο ότι αυτά τα κτίρια, το ένα έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο, το άλλο είναι σε μια κατηγορία πιο πάνω, έργο τέχνης. Αυτό σίγουρα θα αυξήσει τον προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Το ένα το κτίριο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το κτίριο της ΣΕΚΕ. Δηλαδή το παλιό Δίου δεν είναι τόσο ρημάδι, να το πούμε έτσι. Το άλλο, το κτίριο της ΣΕΚΕ είναι πραγματικά έτοιμο να καταρρεύσει. Είναι και στα όρια, είναι και στο φάσμα της επικινδυνότητας.
1: Ναι, έχει βγει έκθεση επικινδύνου και αυτό είναι το θέμα.
0: Το συντομότερο δυνατό. Η πρώτη μας ενέργεια, δηλαδή, μετά από τις μελέτες, είναι να κάνουμε αυτή την άρση επικινδυνότητας του συγκεκριμένου κτηρίου.
1: Mm-hmm.
0: Έχει πέσει η στέγη και όταν πέσει η στέγη σε ένα κτίριο, το επόμενο βήμα είναι να πέσει όλο το κτίριο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Η στέγη είναι που προστατεύουν τα κτίρια.
1: Mm-hmm.
0: Μετά αρχίζουν οι ιστορικοί σκελετοί να σαπίζουν, να κάνουν. Οπότε όλο αυτό οδηγεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία είναι σήμερα.

0: με γυμνό μάτι, με γυμνό οφθαλμό. Δηλαδή, αν τη δει κανείς εκεί, με τη συνάντηση και με αυτά, πραγματικά έχουν βγάλει να περάσει.
1: Μιας και είπατε για οφθαλμό, αυτή η εικόνα με αυτά τα, έτσι, τα πανιά που υπάρχουν εκεί και τα κτίρια τα γκρεμισμένα που είναι έτοιμα να κατερρεύσουν, είναι πραγματικά άσχημη. Και αυτό θα αλλάξει σε λίγα χρόνια. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει άρδιν άμεσα.
0: Ναι, είναι στον ομφαλό, να το πούμε έτσι, του κεντρικού του ιστορικού κέντρου της Καβάλας. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο κεντρικό σημείο. Είναι τα ιστορικά κτίρια της Δημαρχίας και του Βίξη, όλα αυτά, ας πούμε, Μούτρολα και όλα αυτά, και οι κρεπλαποθήκες. Όλο αυτό το ιστορικό κέντρο, αυτό το οίκημα, αυτό το ακίνητο, αν αποκτήσει σάρκα και ωστά όπως το φανταζόμαστε εμείς, πραγματικά θα είναι ένα κόσμημα για την πόλη μας. Το οποίο ο κόσμος, επαναλαμβάνω, θα διατηρηθεί στον κόσμο της Καβάλας.
1: Γιατί, όπως είπατε και το άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος θα παίρνει όποτε θέλει αυτή την αίθουσα για να κάνει εκδηλώσεις, αρκεί να μην πέφτει στις εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει εσείς να κάνετε.
0: Αυτό το είχα πει και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο στελεστής χρησιμοποίησης, ο σημερινός της δικιάς μας της αίθουσας, που είναι στη Βότση, πάνω από τα Γκούτις, είναι 30% το χρόνο. Δηλαδή, άντε να το κάνουμε 40% αν αυξηθούν οι δραστηριότητες στο μέλλον από τους επόμενους προέδρους κλπ. Αλλά η δημιουργία του λέοντος σε ό,τι αφορά τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου θα την έχει ο Δήμος Καβάλας. Αυτό είναι γνωστό.
1: Και οι δημότες, δηλαδή, κατ' επέκταση της Καβάλας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι. Τώρα, καλά κάνετε και δεν βγάζετε ένα όριο του προϋπολογισμού, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς και αυτό, φαντάζομαι, αυτή η μελέτη δεν θα κρατήσει κάποιους μήνες. Θα πάρει αρκετό χρόνο μέχρι να είναι ολοκληρωμένη. Όμως, σίγουρα δεν θα ξεπεράσουμε το εκατομμύριο. Αυτό μπορούμε να το πούμε, κύριε.
0: Ναι, θα το ξεπεράσουμε. Ναι, βέβαια.
1: Αυτό, μάλιστα. Και είναι χρήματα.
0: Άνετα θα το ξεπεράσουμε μπόλικα.
1: Καταλαβαίνω. Και είναι χρήματα που δεν είναι ούτε από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτε κάτω από τον προϋπολογισμό του κράτους. Είναι χρήματα του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
0: Του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που έχουν προκύψει από τις υποθέσεις που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, από τη διαχείριση των προγραμμάτων που έχει κάνει το ΤΕΕ σε σχέση με τα προγράμματα της Ελλάδα 2.0 και όλα αυτά. Είναι χρήματα δικά μας.
1: Μάλιστα. Και βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι μόνο το ΤΕΕ που αγοράζει και μάλλον κάνει μια συμφωνία τέτοια με την Καβάλα. Έκανε και με τον δήμαρχο, τον περίφημο δήμαρχο Πελετίδη στην Πάτρα και βεβαίως με την στην Κάλυμνο. Έτσι δεν είπα, δεν ακούστηκε η Κάλυμνο, δεν ήτανε.
0: Και όχι μόνο. Κοιτάξτε, όλο αυτό το εγχείρημα είναι αποτέλεσμα μιας γενικής στρατηγικής του Τεχνικού Επιμελητηρίου να αξιοποιήσει διατηρητέα κτίρια σε όλη τη χώρα, τα οποία θα είναι και αυτόνομα. Δηλαδή, το Τεχνικό Επιμελητήριο θέλει τα περιφερειακά τμήματα να μην είναι σε πολυκατοικίες, να μην έχουν σχέση με άλλους ενοίκους, όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, τώρα πληρώνουμε κοινόχρηστα, τζάμπα κυβερνήτε, τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο στις πόλεις Καβάλα, Κάλυμνος και Πάτρα αυτό το εγχείρημα, είναι πανελλήνια. Προσπαθούμε σε όλες τις πόλεις, όποιοι δεν έχουν διώξει το κτίριο που να αρμόζει στους μηχανικούς και στο τεχνικό επιμελητήριο, προσπαθεί το τεχνικό επιμελητήριο να αγοράσει αυτά τα κτίρια, ή να τα νοικιάσει, με διάφορους τρόπους, ανάλογα δηλαδή με την περίπτωση, κάθε μία περίπτωση. Και αυτά, και αυτό, ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν τέτοια κτίρια, διότι με αυτά τα λεφτά που θα δώσουμε εμείς δυνητικά στο συγκεκριμένο ακίνητο του Δήμου, θα φτιάχνουμε τρία κτίρια.
1: Από την αρχή, δηλαδή, εκ θεμελίων.
0: Από την αρχή, τρία σύγχρονα κτίρια.
1: Όχι όμως στο κέντρο της Καβάλας, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, θα το κάνω, ας πούμε, στο Περιγιάλι, ας πούμε, εκεί που λέμε να αναπτυχθεί η κοινωνία μας, η πόλη, ας πούμε.
1: Τώρα, να πω και λίγο το οξύμορο, γιατί η πλευρά του φίλτα του, το τονίζω, Χρήστου Ποτόλια, ήταν αρνητική. Όμως την πλευρά του κομμουνιστή δημάρχου της Πάτρας, όταν έγινε αυτή η συμφωνία, συμφώνησε ο κομμουνιστής δήμαρχος. Αυτό είναι ένα σχόλιο δικό μου, δεν το συνεχίζω. Και θέλω να κλείσουμε την

0: κουβέντα μας.
1: Ήταν και λίγο καυστικός ο κ. Ποτώνης.
0: Ναι, ήταν, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό το ξύλο που υπάρχει. Ο δήμαρχος εκεί, ναι, αγαπητός από όλες τις απόψεις.
1: Σέβομαι τις απόψεις του, δεν είναι, πραγματικά δεν είναι.
0: Θέλω λίγο να πείτε στον κόσμο αυτή το πώς εξελίχθηκε αυτή η πρόταση που σας είπε ο κ. Στασινός, βρες ένα έτσι, διατηρητέο, μια κάπνα αποθήκη στην Καβάλα και ψάχνατε και βρεθήκατε και κάποια στιγμή με τον δήμαρχο και κάπως έτσι ξεκίνησε. Να την πούμε λίγο την ιστορία και έτσι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
1: Η αρχή έγινε πέρυσι το Σεπτέμβριο του 2025 όταν του ζήτησα ένα ποσό για να ανακοινήσουμε τις τουαλέτες του σημερινού κτηρίου που είμαστε,
0: ναι.
1: Οι οποίες τελικά έγιναν έτσι και είναι πάρα πολύ καλές.
0: Του κυρίου Σασινού για το ΤΕΕ μιλάτε, ναι.
1: Ναι, για το υπάρχον κτίριο. Ήταν τριτοκοσμικές και τώρα έγιναν πραγματικά πάρα πολύ καλές. Ζήτησα λοιπόν μια ενίσχυση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κόστος που δεν ήταν ιδιαίτερο ψηλό και μου λέει και την ώρα στα πλαίσια αυτά πάρε μια καπναποθήκη. Επειδή ξέρει ότι στην Καβάλα υπάρχουν πολλές καπναποθήκες,
0: ναι.
1: Πάρε μια καπναποθήκη. Και εγώ την άλλη μέρα, δηλαδή ήρθα με τα πόδια που λέω λόγω από την Αθήνα μέχρι την Καβάλα χαρούμενος και άρχισα να ψάχνω για καπναποθήκες. Πήγα και σε διοκτησίες ιδιωτών καπναποθήκες, σε διάφορες και κάποια αποδοχή της περιφέρειας που είναι στη Φιλίππου.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά ήταν οδηγούσαν σε ένα κόστος, κύριο Άνω, το οποίο ήταν εξ αρχής μεγάλο.
0: Ναι.
1: Πέραν της αποκατάστασης. Επομένως, εκτός από τις περιφέρειες, η οποία ήταν, αλλά είναι πολύ μεγάλο κτίριο και ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κόστος της αποκατάστασης. Και αφού έγινε αυτή, ας πούμε, η έρευνα αγοράς για τις καπναποθήκες, κάποια στιγμή σε μια συνάντηση μου με τον Δήμαρχο, σε μια εκδήλωση νομίζω, κατηγορίζοντας, πηγαίνοντας προς την πλατεία Καπνεργάτη, του είπα, μου δίνεις το συγκεκριμένο ακίνητο για αυτό το σκοπό και για αυτό το χρονικό διάστημα. Και αυτό με το Δήμαρχο μου είπε, ναι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μάλιστα. Και φτάσαμε στην προχθεσινή απόφαση. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Σωτήρης Λαζαρίδης, ο πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας, του ΤΕΕ, για την παραχώρηση από το Δήμο Καβάλας των κτηρίων Παλιό Οδείο και πρώην ΣΕΚΕ στο ΤΕΕ για τη δημιουργία εκεί γραφείων του ΤΕΕ για τα επόμενα 50 χρόνια. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Χορηγός όλα σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog.

0: All Day Bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
3: Αλφα 88,6.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βέικου, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βέικου προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Καραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρε την επιχείρηση να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά και να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τελεδιέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους ουρούς της Επανάστασης. Η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, ώστε να τερματιστεί με διάρκειο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε χθες το βράδυ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανέφερε ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές του το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών του ορμού και την άρση των κυρώσεων. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κρατώντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μποφόρ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το

0: απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Α 88,6.

Ήταν ο Ταρίφας, ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Και έχουμε κάποια υπόλοιπα από το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, από τις τοπικές ειδήσεις. Να πούμε ότι χθες βγήκε, όπως συνήθως βγαίνει, τέτοιες ημέρες, λίγο πριν του Αγίου Πνεύματος, ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο της Καβάλας, ο οποίος λέει ότι τα εμπορικά καταστήματα της Καβάλας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα, 1η του Ιουνίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, όπου κατέθιμο τα τελευταία χρόνια είναι κλειστά. Πριν από κάποια αρκετά χρόνια δεν ήταν κλειστά. Υποτίθεται ότι του Αγίου Πνεύματος γιορτάζουν αυτοί που εργάζονται με το Πνεύμα. Και άρα έχουμε αυτή την αργία για αυτούς. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, όλοι με το πνεύμα είμαστε, με το μυαλό, και άρα όλοι είμαστε σε αυτή την κατηγορία, αν το πάρουμε να το διαβάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Σημασία έχει ότι και οι καταστηματάρχες και οι υπάλληλοι θα έχουν την ευκαιρία για ένα διήμερο, 2,5 μέρες, γιατί τα καταστήματα είναι και ανοιχτά μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, ξεκούραση, δηλαδή το μισό Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα κλειστά, και κανονίστε για την πορεία σας όλοι οι υπόλοιποι και τις δουλειές σας. Εδώ να πω ότι δεν ξέρω όλα, αλλά κάποια από τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που λειτουργούν στην Καβάλα, έχουν στις πόρτες τους αναρτήσεις που λένε ότι τη Δευτέρα τα δικά τους καταστήματα θα είναι ανοιχτά, θα δουλεύουν. Άρα τα εμπορικά θα είναι κλειστά, τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, όλα, όμως κάποιες γνωστές αλυσίδες που έχουν και υποκαταστήματα

αρκετά μέσα στο κέντρο της πόλης Καβάλας, θα δουλεύουν, θα είναι μια κανονική ημέρα για αυτούς. Λοιπόν, αυτά, να πούμε ότι και η Καβάλα φέτος είχε τις γνωστές γαλάζιες σημαίες. Δεν έχασε, δεν κέρδισε κάποια γαλάζια σημαία στις παραλίες της. Όμως, να πούμε ότι μία παραλία που είναι στην ουσία ιδιωτική, ο Μπάτης είναι ιδιωτική παραλία, θα είναι και αυτή που θα έχει πάρει μια γαλάζια σημαία. Η παραλία λοιπόν του Μπάτης New Age με τον Γιάννη Σαρή, όλα αυτά. Η παραλία λοιπόν Μπάτης New Age στην Καβάλα υποδέχεται το καλοκαίρι με τη διάκριση της γαλάζιας σημαίας, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συμβόλου ποιότητας για ακτές που πληρούν υψηλά πρότυπα καθαριότητας, οργάνωσης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Και όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, σε ανάρτησή του, ο Γιάννης Αρής, ο καβαλιώτης επιχειρηματίας που διευθύνει όλο αυτό το project, να το πούμε έτσι, η βράβευση αυτή αναδεικνύει ότι όχι μόνο τα καθαρά νερά και τη φυσική ομορφιά της περιοχής, αλλά και τη διαρκή φροντίδα για μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοδοξενίας δίπλα στη θάλασσα. Το Μπάτης New Age επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Καβάλας, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν χώρο όπου η χαλάρωση, η ασφάλεια, η ποιότητα και ο σεβασμός στο περιβάλλον συνυπάρχουν, αναφέρει, όπως είπαμε, ο Γιάννης Σαρής. Καλές δουλειές, βεβαίως, με τώρα που τελειώνει και ο Μάιος, τελειώνει και η περίοδος της δωρεάν εισόδου στον Μπάτη. 3 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, είναι η είσοδος γενική και έχει και εκπτώσεις για παιδιά κάτω του 18 και παιδιά τα μικρά που μπαίνουν δωρεάν. Και το ιδιαίτερο, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί άμεσα, αλλά κάποια στιγμή θα τεθεί σε εφαρμογή, είναι ότι μπορεί να πληρώνεις και διαδικτυακά με μια εφαρμογή, να μην στέκεσαι στην ουρά, να πηγαίνει να σκανάρεις προφανώς το εισιτήριο που απέκτησες διαδικτυακά, με πληρωμή δηλαδή, με e-banking, στην είσοδο και να περνάς, επαναλαμβάνω, για να ξεπεράσεις την ουρά που πιθανόν θα υπάρχει στο ταμείο όταν εσύ φτάσεις εκεί. Λοιπόν, αυτά και για τον Μπάτη. Να πάμε λίγο να δούμε τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Γιατί έχουμε κάποια σημεία που άλλαξαν. Τα είδαμε χθες, είχε μόνο μία διακοπή ηλεκτροδότησης, η λίστα αυτή, για αύριο στα Λασπόλτρα, 8 με 1, τα Λασπόλτρα Λιδίας και γύρω αρδευτική περιοχή. Ανέφερε προφανώς για να ετοιμαστούν τα Λασπόλτρα, που ολοκληρώνονται και εκεί οι εργασίες για την ανακαίνισή τους και να ξεκινήσει η λειτουργία τους. Σήμερα μπήκαν και άλλες δύο διακοπές. Για σήμερα, 28 του μηνός, 8 με 2, έχει ήδη δηλαδή ξεκινήσει και θα φτάσει μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, στην Καβάλα η οικοδομή επί της οδού 7ης Μεραρχίας 28 και οι οικοδομές επί της οδού 16ης Ταξιαρχίας 9 και 11. Αύριο, πάλι εκεί, σε εκείνη την περιοχή, θα έχουμε διακοπές ρεύματος. Επίσης 8 με 2. 29 λοιπόν του μηνός, στην Καβάλα, οι οικοδομές επί της οδού 16ης Ταξιαρχίας 33 και 35. Επίσης στην Καβάλα, οι οικοδομές επί της οδού 7ης Μεραρχίας 3, 7 και 9. Νομίζω ότι τα καλύψαμε και αυτά. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και εκεί να μην πιαστούν εξαπίνεις οι κάτοικοι ή ενδεχομένως και επαγγελματίες, δεν νομίζω, σπίτια είναι εκεί, πολυκατοικίες, να γνωρίζουν για να προγραμματίσουν. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα γιατί αυτή η είδηση μπορεί να την αναφέραμε και στο τέλος ως ιδιαίτερη είδηση. Δεν είναι ιδιαίτερη είδηση, είναι πολύ ανησυχητική είδηση και θέλουμε έτσι να τη δώσουμε, να μην το πάμε γρήγορα, να τα πούμε αναλυτικά, γιατί είναι μια νέα μάστιγα που σαρώνει όλο τον κόσμο, όλη την Ιφίλιο και κυρίαρχα σαρώνει τους εφήβους. Ο λόγος για το σκρολάρισμα στο κινητό που χαρακτηρίζεται ως το νέο

τσιγάρο της εποχής, δηλαδή εθισμός. Πώς τα κινητά λοιπόν προκαλούν αϊπνία στα παιδιά και ποιες τρομακτικές συνέπειες έχει όλο αυτό. Λοιπόν, η εικόνα ενός αφήβου που χαζεύει ασταμάτητα στο κινητό του αργά τη νύχτα έχει γίνει πλέον συνηθισμένη στα περισσότερα σπίτια. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνήθεια αυτή δεν επηρεάζει μόνο τις αναγκαίες ώρες ξεκούρασης, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στη μάθηση, τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των νέων, όπως σημειώνει το CNN. Νέα έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς εφήβους χρησιμοποιούν το κινητό τους για έως και μία ώρα ή και περισσότερο μεταξύ 10 το βράδυ και 6 το πρωί τις σχολικές ημέρες. Παράλληλα, πάνω από τους μισούς παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους ακόμα και μέσα στη νύχτα, ανάμεσα στα μεσάνυχτα και τις 4 τα ξημερώματα. Δηλαδή, ξυπνούν μέσα στη νύχτα και το πρώτο που κάνουν είναι να αρπάξουν το κινητό τους, να το ανοίξουν, να σκρολάρουν, να δουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν κοιμούνται και ξέρουμε πολύ καλά ότι για να είναι ένας αποτελεσματικός ύπνος, για να χορτάσεις δηλαδή αυτό που λέμε ύπνο, θα πρέπει να πέσεις και σε κάποια βαριά, αλλά να κοιμηθείς βαριά κάποιες ώρες μέσα στη νύχτα και μετά στη συνέχεια να αρχίσει η διαδικασία της αφύπνισης. Φυσιολογική δηλαδή εξέλιξη. Και αυτό διακόπτεται και άρα δεν είναι φυσιολογικός αυτός ο ύπνος. Δεν είναι και αρκετός αυτός ο ύπνος. Πολλές φορές έτσι ξυπνάς και είσαι κουρασμένος. Οι συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής και της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου αναφέρουν ότι οι έφηβοι χρειάζονται 8 έως 10 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Κάτι που φαίνεται να γίνεται ολοένα δυσκολότερο στην εποχή των social media και του συνεχούς συνδεσιμότητας. Ο επικεφαλής της μελέτης, Jason Nakada, αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, ανέλησε μαζί με την ερευνητική του ομάδα δεδομένα από τη μεγάλη έρευνα μελέτη για τη γνωστική ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι νυχτερινές συνήθειες της χρήσης κινητού επηρεάζουν τον ύπνο των εφήβων. Αν και η συγκεκριμένη έρευνα δεν αποδεικνύει άμεση σχέση ανάμεσα στη χρήση του κινητού τη νύχτα και βλαβερές επιπτώσεις προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Όταν ο χρόνος ύπνου περιορίζεται, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο για τους εφήβους να κοιμηθούν, επαρκώς. Και αυτό έχει συνέπειες στη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, εξηγεί μια άλλη καθηγήτρια ψυχιατρικής και ανθρώπινης συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, η οποία δεν συμμετείχε στην μελέτη. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έλλειψη ύπνου επηρεάζει άμεσα τη γνωστική λειτουργία. Ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να επεξεργαστεί και να συγκρατήσει πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσα στην ημέρα. Ένα ιδιαίτερο σοβαρό πρόβλημα σε μια περίοδο ζωής όπου η μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο. Έτσι, τα παιδιά είναι στο σχολείο και πρέπει να μαθαίνουν και αυτά που μαθαίνουν πρέπει να τα κατανοούν και να το βάζουν μέσα στο μυαλό. Να κερδίζουν δηλαδή γνώση. Κάτι που δεν υπάρχει. Είναι αυτό το ελληνικό, από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο βγήκε. Έτσι. Ένα από τα βασικά καθήκοντα της εφηβείας είναι η μάθηση, σημειώνει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Είτε πρόκειται για το σχολείο, είτε πρόκειται για αθλητισμό, είτε για τις κοινωνικές σχέσεις, οι έφηβοι χτίζουν συνεχώς νέες δεξιότητες και εμπειρίες. Η έλλειψη ύπνου, ωστόσο, δεν επηρεάζει μόνο τη συγκέντρωση. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι έφηβοι που κοιμούνται λιγότερο γίνονται πιο ευερέθιστοι, αγχώδεις και συναστηματικά ασταθείς. Σε πείραμα του 2013, έφηβοι ηλικίες 14 έως 17 ετών κοιμούντουσαν για μια εβδομάδα μόλις 6,5 ώρες τη νύχτα και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δήλωσαν ότι τους διακατήχε περισσότερο άγχος, θυμός, σύγχυση και κόπωση σε σύγκριση με ημέρες επαρκούς ύπνου. Όσο λιγότερο κοιμάται ένας έφηβος, τόσο πιο ευερέθιστος γίνεται, υπογραμμίζει η καθηγήτρια. Οι γονείς το διαπιστώνουν εύκολα στην καθημερινότητά τους. Σίγουρο αυτό. Παράλληλα, ο καθηγητής Nakada επισημαίνει ότι οι προηγούμενες έρευνες συνδέουν τα χρόνια στέρησης ύπνου με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων.

το κατάθλιψη και άγχους. Σε πιο ευάλωτους νέους, η έλλειψη ύπνου μπορεί να αυξήσει ακόμα και τον κίνδυνο αυτοκαταστροφικών σκέψεων ή παρορμητικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι έφηβοι αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, ψυχαγωγίας, gaming και μουσικής. Κατά μέσο όρο περνούν 33 λεπτά κάθε βράδυ. Αυτό είναι το σημαντικό, κάθε βράδυ. Σε πλατφόρμες όπως YouTube, Instagram και TikTok. Οι οδηγοί εξηγούν ότι αυτές οι εφαρμογές δεν καθυστερούν μόνο την ώρα του ύπνου, αλλά αυξάνουν και τη διέγερση του εγκεφάλου. Όταν το σώμα, λέει, πρέπει να προετοιμαστεί για ύπνο, το επίπεδο διέγερσης θα πρέπει να μειώνεται. Αυτού του είδους οι αλληλεπιδράσεις όμως κάνουν ακριβώς το αντίθετο και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τον ύπνο. Επιπλέον, οι ειδοποιήσεις, η ήχη και το φως της οθόνης διακόπτουν τον ύπνο μέσα στη νύχτα, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο συνεχούς ελέγχου του κινητού. Ναι, τι έγινε, ακούστηκε κάτι, κάτσε να δω, τι έχουμε, κάτι καινούργιο. Σε ξεχωριστή ανάλυση του 2023, ο καθηγητής Ναγκάτα διαπίστωσε ότι το 17% των εφήβων ξυπνά τουλάχιστον μια φορά κάθε βράδυ από κλήσεις, μηνύματα ή email, ενώ το 20% χρησιμοποιεί το κινητό του όταν ξυπνά μέσα στη νύχτα. Κάθε βράδυ σε πλατφόρμες όπως YouTube, Instagram και TikTok. Οι οδηγοί εξηγούν ότι αυτές οι εφαρμογές δεν καθυστερούν μόνο την ώρα του ύπνου, αλλά αυξάνουν και τη διέγερση του εγκεφάλου. Όταν το σώμα, λέει, πρέπει να προετοιμαστεί για ύπνο, το επίπεδο διέγερσης θα πρέπει να μειώνεται. Αυτού του είδους οι αλληλεπιδράσεις όμως κάνουν ακριβώς το αντίθετο και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τον ύπνο. Επιπλέον, οι ειδοποιήσεις, η ήχη και το φως της οθόνης διακόπτουν τον ύπνο μέσα στη νύχτα, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο συνεχούς ελέγχου του κινητού. Ναι, τι έγινε, ακούστηκε κάτι, κάτσε να δω, τι έχουμε, κάτι καινούργιο. Σε ξεχωριστή ανάλυση του 2023, ο καθηγητής Ναγκάτα διαπίστωσε ότι το 17% των εφήβων

0: κύκλο συνεχού ελέγχου του κινητού. Ναι, τι έγινε. Ακούστηκε κάτι. Κάτσε να δω. Τι έχουμε. Κάτι καινούργιο. Σε ξεχωριστή ανάλυση του 2023, ο καθηγητής Ναγκάτα διαπίστωσε ότι το 17% των εφήβων ξυπνά τουλάχιστον μια φορά κάθε βράδυ από κλήσεις, μηνύματα ή email, ενώ το 20% χρησιμοποιεί το κινητό του όταν ξυπνά μέσα στη νύχτα. Ξαφνικά βλέπουν νέα μηνύματα και αυτό τους επαναφέρει σε κατάσταση εγρήγορσης, δυσκολεύοντάς τους να ξανακινηθούν, τόνισε. Και πάμε λίγο στο ρόλο των γονιών για αυτή την κατάσταση. Οι ειδικοί επιμένουν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στους εφήβους. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από ολόκληρη την οικογένεια. Είναι σημαντικό οι γονείς να δουν το παράδειγμα υγιούς χρήσης των οθονών, σημειώνει ο καθηγητής. Μάλιστα, διαπιστώσαμε ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που προβλέπουν τη χρήση οθονών από τους εφήβους είναι η χρήση που κάνουν οι γονείς των εφήβων. Οι ειδικοί προτείνουν τη δημιουργία ενός οικογενειακού πλάνου χρήσης μέσων με σαφείς κανόνες για τις ώρες και τους χώρους όπου απαγορεύονται οι οθόνες. Η καθηγήτρια προτείνει ακόμα και τη χρήση ενός οικογενειακού media lockdown, ενός σημείου όπου όλα τα μέλη του σπιτιού θα αφήνουν τα κινητά τους πριν από τον ύπνο. Θα γίνει πόλεμος εδώ. Και όπως καταλήγει, δεν είναι μόνο θέμα εφήβων, είναι οικογενειακό ζήτημα. Η καθηγήτρια. Νομίζω ήταν πολύ σοβαρά έτσι, αυτά που τέθηκαν και ανακαλύφθηκαν μάλλον από τους καθηγητές και δεν αγγίζουν μόνο την αγγλικάνικη οικογένεια, αγγίζουν και όλες τις οικογένειες και τις ελληνικές που γνωρίζουμε το πρόβλημα. Συνεπώς η λύση θα πρέπει να έρχεται από την ίδια την οικογένεια και όχι μόνο εσύ ως μικρός το παιδί της οικογένειας δεν θα έχεις το κινητό το βράδυ στο δωμάτιό σου για να κοιμηθείς. Αλλά και εγώ θα το βγάλω εκτός της κρεβατοκάμαρας, ο γονιός, για να δείξω το παράδειγμα. Και από εκεί πέρα, ώρες και όρια χρήσης κινητού, που αν ξεπεραστούν, μπορεί να πισίνουν και ποινές, κάποιες ποινές ή οτιδήποτε, να μπουν τα όρια, ακόμα και στους εφήβους, όπου εκεί βεβαίως τα πράγματα δυσκολεύουν, αλλά και εκεί το παιδί, επαναλαμβάνω, θα παραδειγματιστεί από την πορεία και την πρακτική των γονιών. Από εκεί παίρνει κατευθύνσεις έμεσα και άμεσα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

Τι μας ενώνει, μας τραγούδησε ο Μάνος Πυροβολάκης. Ένα παλιό καλό τραγούδι. Τώρα, θα επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής και θα το αναλύσουμε περισσότερο. Ο λόγος για τις συλλήψεις που είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Καβάλα, μία σύλληψη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δούμε πώς ακριβώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα, αυτή η συμμορία που έπαιρνε χρήματα επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για αρκετά πολλά εκατομμύρια. Στα γραφεία των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οδηγούνται εντός της ημέρας οι 17 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της νέας έρευνας για την ίσπραξη παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε αγρότες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η καινούργια δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία πραγματοποίησε εφόδους σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Καβάλα αλλά και στην Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε συσταθεί το 2019. Έξι πρόσωπα φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στη διασπάθηση κινητικού χρήματος, με τη ζημιά να εκτιμάται περί τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται 317 άτομα, παρακαλώ. Για τους 17, οι δικαιοσυνικές αρχές ακολούθησαν την αυτόφορη διαδικασία, προχωρώντας στις συλλήψεις, ενώ για τους υπόλοιπους, στο πλαίσιο της ανάκρισης, θα διακριβωθεί το εύρος της εμπλοκής τους. Έχουν πολλή δουλειά οι ανακριτές. Εφόσον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, οι 17 συλληφθέντες θα παρευρεθούν σε ανάκριση. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων για να απολογηθούν στον ανακριτή οι 22 συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται σε άλλο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στην Κρήτη. Είναι άλλο αυτή, άλλο. Δεν ήταν μαζί, αλλά είχαν βρει τον τρόπο να απομυζούν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ύψος της ζημιάς σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται σε τουλάχιστον 2,7 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2019-2024, ενώ ακόμα δεν έχει υπολογιστεί για το έχω, η ζημιά για το έτος 2025. Σε βάρος των συλληφθέντων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για 4 αδικήματα τα οποία κατά περίπτωση αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσότερων πράξεων απάτης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεστήσα σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Το 120.000 ευρώ είναι το όριο της κατηγορίας. Αν κατηγορείσαι για κάτι, για επεξαίρεση, για παράδειγμα, ενός ποσού πάνω από 120.000, είναι κακούργημα. Αν κατηγορείσαι για ποσό κάτω από 120.000, είναι πλημέλημα. Έτσι, και βεβαίως για άμεση συνεργεία σε απάτη. Οι 22 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν χθες σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα 116 πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις το προσεχές διάστημα. Και εδώ, και σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά, και εδώ έχουν ευθύνη και οι δημοσιογράφοι, έχω να πω. Κάθε φορά που ξεσπάει κάποια είδηση, κάποια επεξαίρεση, κάποιο σκάνδαλο, τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν εκεί. Και λογικά πέφτουν εκεί. Και για τις κατηγορίες, και για το τι θα πούν οι συνήγοροι, οι υπεράσπισης και οι εισαγγελείς, και όταν θα γίνει το δικαστήριο. Όμως, όταν περνάει ο χρόνος, γιατί το δικαστήριο, το πρωτόδικο, δεν είναι το τέλος της υπόθεσης. Το τέλος της υπόθεσης είναι είτε στο εφετείο, είτε στον ανώτατο βαθμό, τον Άριο Πάγο. Όταν φτάσουμε για κάποια υπόθεση σε εκείνο το σημείο, η δημοσιότητα όχι απλά

είναι μειωμένη, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν ξέρουμε το τέλος κάποιας υπόθεσης, έστω και μετά από κάποια χρόνια. Και αυτό για μένα είναι το άσχημο. Εσύ κατηγορήθηκες γι' αυτό, κύριε, διαπομπεύθηκες κιόλας και το όνομά σου έχει διαρρεύσει, και αν και τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται και σωστά μέχρι σε ένα σημείο, έτσι. Αλλά πόσες από αυτές τις κατηγορίες άραγε ήρθαν ως καταδίκες από το δικαστήριο, όχι στον πρώτο, στο δεύτερο βαθμό ή ακόμα και στον τρίτο, στον Άριο Πάγο? Τι για αυτά που κατηγορήσε καταδικάστηκες τελεσίγδικα, έτσι? Γιατί πολλά λέγονται όταν φουσκώνει και σκάει αυτή η υπόθεση, αλλά κάποια από αυτά δεν μπορούν να υποστηριχθούν ή δεν, μάλλον αποδεικνύεται ότι είναι έολα στο δικαστήριο και καταπίπτουν, έτσι, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε εικόνα για το τέλος υποθέσεων, αν και βεβαίως είπαμε βγαίνουν από την επικαιρότητα, δεν υπάρχουν. Τώρα βεβαίως για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, εκεί επειδή είναι διαχρονικό και επειδή πολλοί έχουν βάλει το δάχτυλο έτσι, στο μέλι, μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε και πρωτόδικες αποφάσεις. Για τελεσίδικες περνάνε χρόνια μέχρι να το έχουμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε πάλι σε χρήματα, πάλι σε επιδόματα τα οποία επηρεάζονται από τις αλλαγές στο Μητρό Παροχών που έχει δημιουργηθεί. Τέλος στην αδιαφορία, στην αδιαφάνεια, συγγνώμη, και στις άδικες και στις αδικίες που προκαλούν πασπερμία κοινωνικών επιδομάτων, τα οποία από δεκαετίες καταβάλει το κράτος, έρχεται να βάλει το Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τίθεται σε πιλωτική λειτουργία από την ερχόμενη Πέμπτη, 4 του Ιουνίου, με σκοπό τη συλλογή του μοντέλου κοινωνικών παροχών στη χώρα. Δηλαδή, ένας φορέας δίνει ένα επίδομα εκεί, άλλος φορέας δίνει επίδομα στον ίδιο άνθρωπο από αλλού, και υπάρχουν πολλοί που ζουν με επιδόματα. Τώρα αυτό θα μπει σε μια ρέγουλα. Με το νέο σύστημα επιδιώκεται να αλλάξει ο χάρτης των επιδομάτων και οι πολιτικές χορήγησής τους στη χώρα μας με στόχο την καλύτερη στόχευση, ώστε να πιάνουν τόπο και να καταλήγουν εκεί που πραγματικά απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος. Συγκεκριμένα, με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, την οποία συνυπογράφουν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής των δημοσίων εσόδων, ο κ. Πιτσιλής, σκοπός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο Μητρώο και η απεικόνιση του συνόλου των παροχών που χορηγεί ο δημόσιος τομέας ανά φυσικό πρόσωπο για παραγωγική αξιοποίηση και χάραξη αποτελεσματικότερου σχεδιασμού για την οικογένεια, το γύρα, την αναπηρία, την ασθένεια, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στήριξη των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων. Και β, η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση, αλλά και τη δημοσιονομική στρατηγική της χώρας και τη διασφάλιση της πειθαρχίας, δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αν και συγκεκριμένη και συγκέντρωση αυτή και η καταγραφή των πληροφοριών από τους επιμέρους φορείς που παρέχουν τα επιδόματα γίνεται καταρχήν ανωνυμοποιημένα, δηλαδή χωρίς να ξέρουν το όνομα αυτού που παίρνει αυτά τα επιδόματα, για θεσμικούς και μεθοδολογικούς σκοπούς, τα στοιχεία των δικαιούχων και των χορηγούμενων παροχών ανά φυσικό πρόσωπο θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών. Με βάση τις πληροφορίες αυτές θα αξιολογείται έτσι πώς λαμβάνουν και ποιοι η αποδοτικότητα των παροχών, η συσσόρευση των επιδομάτων ή ο αποκλεισμό δικαιούχων και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενώ θα ελέγχεται και με ειδικές διαδικασίες, για παράδειγμα, αν κάποιο επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις χορήγησής του σε δικαιούχους, όπως για παράδειγμα η μεταβολή εισοδήματος, η οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης. Μάλιστα. Και βεβαίως μια σειρά άλλα επιδόματα. Τα επιδόματα αυτά είναι 27 στον αριθμό. 27 θα μπουν δηλαδή σε αυτό το Μητρό και το κράτος θα ξέρει ακριβώς τι παίρνεις εσύ δικαιούχε αυτό το

0: των επιδομάτων για να έχει εικόνα. Μέχρι τώρα η εικόνα ήταν θολή, θολότατη θα έλεγα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Moto Lalikos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Moto Lalikos. Moto Lalikos. Moto Lalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
9: Αλφα 88,6.

Καλοκαίρι αγκαλιά μου, μας τραγούδησε η Μελίνα Ασλανίδου, το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Και τώρα πάμε γρήγορα, γιατί το θέμα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι θετική είδηση, αυτή η ιδιαίτερη είδηση που επιλέξαμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θανατηφόρα τροχαία στη χώρα μας, όπου παρατηρείται μείωση. Αλλά βεβαίως απέχουμε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα λοιπόν καταγράφει βελτίωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, τροχαία δυστυχήματα, να είμαστε πιο σωστοί, όμως η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σημαντική. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης για την οδική ασφάλεια στο επετειακό συνέδριο του επικουρικού κεφαλαίου αυτοκινήτου για τα 50 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν πρόοδο, αλλά και σοβαρές διορθωτικές αδυναμίες που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, λοιπόν, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς όμως να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κ. Στέλιος Σακαρέτσιος, ανέφερε ότι οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα, πάλι ατυχήματα, δυστυχήματα είναι, εδώ σας διαβάζουμε το κείμενο, γι' αυτό το μπαίνουμε εκεί. Τα τροχαία δυστυχήματα, λοιπόν, μειώθηκαν κατά 22% από τα 666. Το 24 σε 517 το 25, επισημένοντας ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει πως τα μέτρα που εφαρμόζονται αρχίζουν να αποδίδουν. Μέτρα έτσι, αστυνόμευση, έλεγχη, τα ξέρουμε. Ωστόσο, το πιο ουσιαστικό μήνυμα της συζήτησης δεν ήταν μόνο η πρόοδος, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται των ευρωπαϊκών επιδόσεων στην οδική ασφάλεια. Η Ελεονόρα Παπαδημητρίου, επίκουρη καθηγήτρια οδικής ασφάλειας, τόνισε ότι η χώρα καταγράφει περίπου 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 43. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι τραυματισμοί δεν ακολουθούν την ίδια καθοδική πορεία με τους θανάτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, οι σοβαροί και ελαφροί τραυματισμοί την περίοδο 15-25 μειώθηκαν μόλις κατά 4%, γεγονός που αποδεικνύει ότι το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα των τροχαίων παραμένει βαρύ. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε και ορισμένες από τις πιο επίμονες εστίες κινδύνου στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θανάτων που αφορούν μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, το οποίο φτάνει στο 39%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος

0: όρος είναι 20%, διπλάσιος δηλαδή. Παράλληλα, σημαντικό πρόβλημα παραμένει τα τροχαία ατυχήματα εντός πόλεων, αλλά και εκείνα που αφορούν ένα μόνο όχημα, στοιχείο που συνδέεται συχνά με υπερβολική ταχύτητα, κακή κατάσταση υποδομών ή ανθρώπινο λάθος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην παλαιότητα του στόλου των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών εμφανίζονται ως και 4 φορές πιο επικίνδυνα σε σχέση με τα νεότερα, γεγονός που αναδεικνύει τη σύνδεση οδικής ασφάλειας με την ποιότητα και την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους. Αυτά τα καλά και τα όχι και τόσο καλά, θα έλεγα, στην χώρα μας αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 10. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά ανατμήματα, στη Βολοφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνοια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδετού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το ιρανικό πρακτορείο Τασνί μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσους καταβάλουν τέλη διέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης και ωφελούνται από υπηρεσίες τους. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Εν τω μεταξύ, σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του ΣΚΑΙ υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμη και για όταν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε παράλληλα ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη σχετικά για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα

0: και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με ανακοίνωση της ΑΕΚ, έκανε γνωστό πως την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκές για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται απόψε στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο και φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League. Στη Water Polo League ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στον Πειραιά για τον πρώτο τελικό, κάνοντας βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3-5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3-4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30-32 βαθμούς και στα νησιά έως 26-28 βαθμούς. Τη Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακούτε Σκάκια το κομματρία, είναι το ημερολόγιο της 5ης, 28 Μαΐου του 2026. Παραμονή της πρώτης ημέρας των πανελλαδικών εξετάσεων, η σχετική αγωνία, ψυχραιμία παιδιά. Ακούγα το πρωί το Γιώργο Ψάλτη που μιλούσε με έναν ειδικό που μας θύμιζε ότι οι 7 στους 10 επιτυγχάνουν. Απλώς για τις σχολές υψηλής διείσδυσης, εκείνοι που επιτυγχάνουν εκεί που θα ήθελαν είναι κάτι λιγότερο, περίπου 1 στους 20.

Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Νέο πρόσωπος στο Θίασο, η Σοφία Καλαβρού, στη θέση του Δημήτρη Γιάννη που λείπει εκτάκτος, η Ελένη Πουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174 και στα πλατό γυρίζουν πόλεις σαν σήμερα. Τρεις τύποι, ένας Αμερικάνος ντράμερ, ένας μπασίστας της τζαζ και ένας κιθαρίστας από τα βετεράνους ήδη από εκείνη την εποχή, συναντήθηκαν και έπαιξαν για πρώτη φορά σε ένα σόου στο Παρίσι. Δεν είχαν ακόμη όνομα ως συγκρότημα, ήταν απλώς ένα τρίο που ήθελε να δοκιμάσει τα νερά της punk. Ονομάστηκαν Police. Το πρώτο τους single ήταν αυτό, το Roxanne, κυκλοφόρησε μερικούς μήνες αργότερα. Τα εγγένεια πάντως κατά κάποιο τρόπο έγιναν σαν σήμερα, 1977. Και στις επαιτίους της ημέρας, κάποιοι το θυμούνται γιατί το έζησαν, κάποιοι το έμαθαν ίσως στο σχολείο, κάποιοι κάπου το έχουν ακούσει, σαν σήμερα 1979, μια τομή στην νεότερη ελληνική ιστορία, υπογράφεται σε μια μεγάλη τελετή στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες, στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, όπως λεγόταν τότε. Στα υπόλοιπα, να αρχίσουμε με τα αθλητικά. Μια ομάδα από το Νότιο Λονδίνο, η Crystal Palace, κέρδισε χθες έναν ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference. Είναι μια παλιά ομάδα, από το 1861, από το 1905 παίζει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ποτέ δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, ποτέ δεν κέρδισε κανένα τίτλο, μέχρι πέρσι που κέρδισε το κύπελο στον τελικό με τη Manchester City. Η Crystal Palace κέρδισε χθες και τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference. Τι σας νοιάζει, θα μου πεις. Να, απλώς, αν προσέξατε, τα χρώματα της ομάδας αυτής είναι το μπλε και το κόκκινο. Όπως της Μπαρτσελώνα, του Πανιόνιου, της Βασιλείας από την Ελβετία ή της Τζένοα και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

0: στα σοβαρά του κόσμου.
1: Δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η εξέλιξη στον Περσικό κόλπο, όπως κάθε μέρα με κομμένη ανάσα τις παρακολουθούμε και με τα δυσκολίες καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι για δεύτερη φορά σε τρεις ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους. Το ερώτημα που γεννιέται είναι πότε μια εκεχηρία πάβει να είναι εκεχηρία, διότι διαπραγματεύσεις γίνονται, εκεχηρία ισχύει, αλλά είχαμε δεύτερο χτύπημα σε τρεις ημέρες και υποσχέσεις ανταπόδοσης από τους Ιρανούς. Συμβαίνει με τις εκεχηρίες αυτές τις μέρες και στη Γάζα έχουμε εκεχηρία, αλλά από τον Οκτώβριο μάλιστα, αλλά εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί σε αυτό το διάστημα και στο Λίβανο έχουμε εκεχηρία, αλλά πριν λίγες ώρες βομβαδίστηκε η Τύρος, το αρχαίο λιμάνι των Φινίκων στο Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ είπε: έχω ήδη πετύχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Απλώς εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για συμφωνία ακόμη. Μπορούσαμε να την κάνουμε και τώρα, αλλά δεν θα ήταν πολύ καλή, οπότε θα την τράβηξουμε λίγο ακόμη για να είναι καλή. Νόμιζαν οι Ιρανοί ότι πιέζομαι από τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι το Νοέμβριο και θα με υποχρεώσουν να βιαστώ. Δεν θα βιαστώ, δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Σε αυτό μπορεί να έχει και ένα δίκιο. Μεγάλο θέμα είναι το κύμα καύσωνα που ζει η Ευρώπη Μάιο μήνα. Μια ανοιξιάτικη, ένας ανοιξιάτικος καύσωνας, 30 στη Γαλλία και την Αγγλία, 35 σε μερικές περιοχές, είναι μάλλον ασυνήθιστο και οι ειδικοί ανησυχούν ότι μας έρχεται ένα ζεστό καλοκαίρι, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πέρα από το ότι όλα αυτά είναι σημάδια μιας κλιματικής κρίσης για την οποία μιλάμε όλη την ώρα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να την σταματήσουμε. Τι ακούσαμε? Creedence Clearwater Revival. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδρυτής τους, ο John Fogerty. Σαν σήμερα, το 1968, κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, από που και το τραγούδι αυτό. Κατά σύμπτωση, εκείνη τη μέρα κάπου στην Αυστραλία γεννιότανε μια star της pop.

καύσωνα στην Ευρώπη, αγωνία στον Περσικό κόλπο και γενικώ στη Μέση Ανατολή. Στα πιο κοντινά μας έχουμε άλλες αγωνίες. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον καινούριο του προπονητή αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε ένα καλοκαίρι με ελπίδα και αγωνία. Καινούριος προπονητής στο Παναθηναϊκό.

δυο καινούργια κόμματα στην αρένα. Δύο μέχρι στιγμής, η Ελπίδα και η Ελλάς. Η κυρία Καριστιανού προηγήθηκε, αλλά όλοι συμφωνούν ότι ο Τσίπρας έκλεψε την παρτίδα, πέτυχε αυτό που οι διαφημιστές θεωρούν το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πρώτο βήμα, δηλαδή να τραβήξεις την προσοχή. Σε αυτόν τον κόσμο της πολυδιασπασμένης προσοχής, όπου βομβαρδιζόμαστε μέσω social media κυρίως, αλλά γενικώς βομβαρδιζόμαστε από άπειρα μηνύματα κάθε μέρα, περισσότερα από όσα μπορεί να επεξεργαστεί ο εγκέφαλός μας, το να συγκρατήσει κάποιος την προσοχή μας σε κάτι είναι το πιο δύσκολο στοίχημα από όλα. Εντάξει, αυτό ο Αλέξης Τσίπρας το πέτυχε και με την εμφάνιση, αλλά και με το όνομα το οποίο όλοι συζητάνε. Όνομα, σήμα, εκείνο το αλφα που, όπως λέει σήμερα στην Καθημερινή ένας γραφίστας, ο Γιάννης Καρλόπουλος, είναι μια υπενθύμηση του αστεριού που παλιά υπήρχε στο λογότυπο του παλιού συνασπισμού, στο ΣΥΡΙΖΑ λιγάκι έσβησε, επανέρχεται τώρα. Το θέμα είναι ότι το όνομα ενός πολιτικού φορέα, ότι γενικώς τα πάντα κρίνονται από το περιεχόμενό τους, απλή και αιώνια αλήθεια. Δηλαδή, όπως μια μάρκα μπισκότα ή μια σοκολάτα, ξέρεις το όνομα, βλέπεις τη συσκευασία και τα αναγνωρίζεις, αλλά στο μυαλό σου ξέρεις, σου έρχεται η γεύση που έχεις δοκιμάσει. Στη γεύση κρίνεται, όχι στη συσκευασία.

Ναι, στη γεύση, όχι στη συσκευασία, αλλά γράφει ένα βιτριολικό σχόλιο ο Πάσχος Μανδραβέλης στην Καθημερινή. Το βασικό πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι η φαουστική διαπραγμάτευση του rebranding από τον Φάουστ του Γκέτε, εννοεί, που ο Φάουστος γνωστόν έδωσε την ψυχή του στο διάβολο για να κερδίσει αιώνια ζωή, αιώνια νεότητα. Γράφει ο Μανδραβέλης, ο παλιός Τσίπρας είχε ψυχή, πίστευε τις ανοησίες που έλεγε του στυλ go back κυρία Μέρκελ, και οι περισσότερες επικοινωνιακές επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δημιουργηθεί από τα κάτω. Ο νέος Τσίπρας αντάλλαξε την ψυχή με την επικοινωνία, κοιτάει χαμηλά, μην του ξεφύγει κανένας τόκνος από την επικοινωνιακή χορογραφία. Αυτό είναι το σχόλιο του Μανδραβέλη στην Καθημερινή. Έχουμε νέες διαφημίσεις, νέες δημοσκοπήσεις, όχι διαφημίσεις. Μπερδεύτηκα με τους διαφημιστές και την επικοινωνία. Έχουμε νέες δημοσκοπήσεις, εντάξει, είναι πολύ νωρίς, είναι εταιρείες που τις έκαναν πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις πρέπει να τις καταναλώνουμε με πολύ αλάτι. Αλατισμένες πρώτα. Αλλά καταγράφουν μια γενική αναστάτωση. Η interview δίνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 12,8 και το Πασόκ στην τρίτη. Η Real Pulse δίνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,1 και το Πασόκ στην τέταρτη. Το περνάει το Πασόκ Χριστιανού.

Ακούσαμε προηγουμένως Creedence Clearwater Revival, επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια του ιδρυτή τους και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ. Ο ιδρυτής είναι αυτός, ο Τζον Φόγκερτι, γεννημένος το 45, δηλαδή πόσο, 81. Ο οποίος έχει συναυλίες φέτος το καλοκαίρι, ακόμη εδώ είναι. Αυτό είναι ένα τραγούδι από την μεγάλη σόλο καριέρα του μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.

Βομβαρδιζόμαστε από κακές ειδήσεις γενικώς. Στις καλές ειδήσεις με το σταγονόμετρο τις παίρνουμε. Έχει δύο καλές ειδήσεις σήμερα, ας τις κρατήσουμε. Η πρώτη είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, που ανακοινώθηκαν από τον ΕΦΚΑ. Η υπόσχεση ότι η έκδοση σύνταξης πια θα παίρνει ένα μήνα

όταν υπάρχει πολλαπλή διαδοχική ασφάλιση που τώρα κάνει πάνω από 6 μήνες για να βγει, θα θέλει δύο. Πώς? Με δύο μέτρα. Το ένα είναι ότι θα ολοκληρώνεται μάλλον το καινούριο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού και ψηφιοποιείται όλο το χαρτοβασίλειο, αυτά τα 53 εκατομμύρια ασφαλιστικά έγγραφα που ο ΕΦΚΑ έχει στο αρχείο του. Και όταν αυτά τα δύο ολοκληρωθούν, ναι, βεβαίως θα είμαστε πολύ πιο γρήγορα σε θέση, θα είναι μάλλον ο οργανισμός πιο γρήγορα να δίνει τις συντάξεις. Αυτό είναι καλό νέο. Το άλλο καλό νέο είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χτες για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αλλά για προσέξτε τα λίγο πιο προσεκτικά, δηλαδή πολύ από κοντά. Τι ανακοινώθηκε χτες? Πρώτον, ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς, οι δήμοι, οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι, λέει, μέχρι τις 7 Ιουλίου παρακαλώ, να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους το ωράριο λειτουργίας τους. Δηλαδή, σοβαρά τώρα. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν δήμοι, οργανισμοί δημόσιοι, φορείς του δημοσίου, που δεν έχουν αναρτημένο το ωράριό τους για να το βρίσκει ο πολίτης που θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους. Το δεύτερο που ανακοινώθηκε χθες είναι οι πολίτες από εδώ και πέρα δεν θα έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στο δημόσιο έγγραφα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις που το δημόσιο ήδη γνωρίζει, κάπου τα έχει και πρέπει να ψάξει να τα βρει. Δεν πρέπει να τα ζητάει από τον πολίτη να τα κουβαλάει μαζί του. Ο πολίτης απλώς θα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση και το δημόσιο θα ελέγχει την ειλικρίνειά της αν ο πολίτης δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία του ή τα δεδομένα ή τις βεβαιώσεις του, θα έχει ένα πρόστιμο. Αλλά αυτό είναι καλό βέβαια, μας γλιτώνει από κόπους, μόνο που η πρώτη φορά που το άκουσα αυτό το μέτρο ήταν όταν ο Σταύρος Μπένος έγινε για πρώτη φορά υφυπουργός εσωτερικών το 1997, πριν 29 χρόνια, ότι δεν πρέπει ο πολίτης να φέρνει στο δημόσιο και το δημόσιο δεν πρέπει να ζητάει από τον πολίτη έγγραφα που το δημόσιο πρέπει να έχει, το πτυχίο σου, το πιστοποιητικό γέννησης, το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, αυτά στο δημόσιο είναι. Το δημόσιο τα έχει. Δεν πρέπει να μου ζητάει να ψάξω να τα βρω εγώ. Δηλαδή να πάω εγώ στο δημόσιο να ζητήσω ένα χαρτί και μετά να ξαναπάω στο δημόσιο να του το δώσω, να βγω από τη μια πόρτα του δημοσίου και να μπω στην άλλη. Ξαναλέω. Αυτή η απλή ιδέα διατυπώθηκε ως υπόσχεση πρώτη φορά το 1997, όταν ο Σταύρος Μπένος έγινε υφυπουργός εσωτερικών για πρώτη φορά. Έχουν περάσει από τότε 29 χρόνια. Χτες ανακοινώθηκε ξανά. Μακάρι να γίνει.

γενικά είναι... Ζούμε σε μια περίοδο κινούμενης άμμου, καθώς ο χώρος έτσι κι αλλιώς της πολιτικής σκηνής δεν ήταν πολύ ευσταθής, συνεπώς άνοιγε την όρεξη σε επίδοξους νέους παίκτες να δοκιμάσουν την τύχη τους. Δύο την δοκιμάζουν ήδη, η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό ήταν λίγο αναμενόμενο, ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα τους δίνουν κάτι τι. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Νομίζω ότι στο πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων των μεγάλων εταιριών που θα δούμε σε λίγες μέρες θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα και φυσικά θα έχουμε ακόμη πιο καθαρή εικόνα στις καλοκαιρινές μετρήσεις, δηλαδή όταν θα τελειώνει ο Ιούνιος και όταν η σκόνη θα έχει καθίσει. Πάντως προς το παρόν η εικόνα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κύριος Τσίπρας σκόραρε καλύτερα από την κυρία Καριστιανού, αλλά ούτε αυτό είναι έκπληξη.

σας ζαλίζω με παλιές μουσικές από τη δεκαετία του 60, του 70, αντέρχειας του 80. Αυτό είναι ολοκένουριο νέας εσοδείας από μια καλλιτέχνητα νέας εσοδείας που κάνει είναι το πιο καυτό όνομα αυτή τη στιγμή στην μουσική σκηνή. Ολίβια Ροντρίγκο, καινούριο άλμπουμ, καινούριο τραγούδι, η θεραπεία, The Cure είναι ο τίτλος.

0: Πλησιάζει η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Σήμερα, αν θα πει τους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο στο ημερολόγιο για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά αλλά και το άλλο θέμα που μην το υποτιμάτε. Ζήσαμε το πιο ζεστό καλοκαίρι της ιστορίας, λένε, το 2022. Ίσως το φετινό να είναι ακόμη πιο ζεστό, όποιος ξέρει. Η Χριστίνα Σούζη θα είναι μαζί μας σε λίγο. Προς το παρόν, έχω να σας θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η περίπλοκη και βασανιστική διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να γίνει ευκολότερη. Αυτό υποσχέθηκε η Εθνική Τράπεζα, η οποία σας δίνει την βοήθεια ενός προσωπικού συμβούλου από τη στιγμή που κάνετε αίτηση. Θα πάρετε την προέγκριση του δανείου σας σε 48 ώρες. Τα χρήματα θα εκταμιευθούν 48 ώρες μετά την έγκριση και την υπογραφή της σύμβασης. Και μια υπενθύμηση από το Box, αν δεν το έχετε δοκιμάσει, το Box Delivery App είναι αυτή η στιγμή, διότι στην πρώτη σας παραγγελία θα πάρετε δώρο 10 ευρώ. Και μετά θα βρείτε προσφορές από όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και επιπλέον με κάθε παραγγελία μαζεύετε πόντους που εξαργυρώνετε στην επόμενη παραγγελία σας. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
8: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι!

0: καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού λόγω σύγκρουσης στο ύψος του.
2: Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στην άνοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Στην Αθήνα μεταφέρονται οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΠΚΠ. Για έξαρση γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, το οποίο καταθέτει σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων να αποδεσμευθεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: είναι το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 28 Μαΐου. Παραμονή, αύριο πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Είμαστε σε μια εβδομάδα με πυκνές πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγε το κλισέ. Δηλαδή, είχαμε την εμφάνιση δύο κομμάτων, ένα από την κυρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την διακήρυξη του κόμματός της, ένα δεύτερο από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Σήμερα πηγαίνει και αυτός κατά τις 12 στον Άριο Πάγο. Πολλή συζήτηση για την πρώτη εμφάνιση. Περισσότερη συζήτηση φυσικά για τον Αλέξη Τσίπρα παρά για τη Μαρία Καριστιανού. Τις εντυπώσεις της έκλεψε, την προσοχή την κέρδισε. Τα υπόλοιπα μένει να φανούν. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Κρίνουμε τις πρώτες κινήσεις και περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιακτός και να δούμε καθαρότερα το καινούριο τοπίο. Και ακόμη και να κρίνουμε αν είναι στα αλήθεια και πόσο καινούριο είναι το τοπίο. Αλλά ας κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση αυτών που είχαμε ως τώρα. Ο κ. Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Λοιπόν, πρώτη εντύπωση.
1: Από ποια, από όλα, γιατί είμαστε υπό το

0: κράτος των βομβαρδισμών των εντυπώσεων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να επιβάλλεται αυτό που υπενηχθήκατε προηγουμένως, δηλαδή με υπομονή μέχρι να καθίσει ο κουρνιαχτός. Το οποίο δεν βλέπω να γίνεται πριν το φθινόπωρο, διότι σίγουρα θα χρειαστεί μέχρι τότε ο χρόνος για να ξεκαθαρίσουμε λίγο οι τάσεις της κοινή γνώμη, μένοντας προς το παρόν στο επίπεδο των εντυπώσεων.
1: Έχουν σημασία αυτές οι εντυπώσεις, δηλαδή μακροπρόθεσμα έχουν κάποια σημασία ή θα χαθούν όταν κατακάτσουν τα νερά?
0: Όχι. Κατά τη γνώμη μου έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ένας από τους λόγους που σήμερα ο Τσίπρας μπορεί να επωφεληθεί του πολιτικού κενού που έχει δημιουργηθεί είναι ακριβώς διότι από τους αντιπάλους του και κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς υποτιμήθηκε παντελώς ο παράγοντας τον οποίο δίδασκε εν τη βασιλεία του Φρανσουά Μιτεράν τη σημασία της διαχείρισης των συμβόλων. Και εκείνο το οποίο κυρίως συμβαίνει στον χώρο της αριστεράς είναι ότι έχει χάσει τόσο το momentum των πολιτικών εξελίξεων σε μια εποχή που αλλάζουν ραγδαία και οι κομματικές προτιμήσεις και οι εκλογικές επιλογές και από την άλλη μεριά βεβαίως παραμέλησε παντελώς αυτόν τον παράγοντα της σημασίας της διαχείρισης των συμβόλων στην εξέλιξη του κομματικού ανταγωνισμού.
1: Ναι. Υπάρχει βέβαια αυτό, για να πω κι εγώ ένα παλιό ρητό ενός μεγάλου δύναμή μου, η αδυναμία των αντιπάλων μου. Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως το λέτε, αυτό που δίνει στον Τσίπρα έναν αέρα είναι το γεγονός ότι οι αντίπαλοι του στο χώρο που απευθύνεται, δηλαδή το χώρο της κεντροαριστεράς, είτε έχουν κάνει λάθη είτε έχουν μείνει πίσω.
0: Ναι, αυτό ακριβώς υπενήχθηκα όταν λέω ότι έχουν χάσει το momentum. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακτηθεί ως πλεονέκτημά τους ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλη η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν πια οι προτιμήσεις της κοινή γνώμη, η οποία έχει χάσει πια την υπομονή της σε αντίθεση με εμάς που επιβάλλεται να έχουμε υπομονή διότι ακριβώς δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει από τις πολιτικές δυνάμεις να αντιστοιχηθούν με τις προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους σε αυτή τη φάση της διέμβρησης των κοινωνικών αμοιβαιότητων και του πολλαπλασιασμού των κοινωνικών προβλημάτων.
1: Άρα έχουμε ανυπόμονη κοινή γνώμη.
0: Έχουμε μια κοινή γνώμη που κινείται μεταξύ ανυπομονησίας και απογοήτευσης. Με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί ένα εκρηκτικό μήνυμα το οποίο κατά τη γνώμη μου πιθανότατα να προειδεάζει για εκπλήξεις κατά τη διάρκεια ή εν όψη των εκλογών. Και κυρίως εννοώ ότι η αίσθησή μου είναι ότι πλέον ίσως ζούμε το τέλος του κύκλου του πολιτικού κατακαιρματισμού και την αναζήτηση διεξέδων για την αποκατάσταση του παλιού δικοματισμού με ένα νέο τύπου όμως ανταγωνισμό. Και αυτό δεν αποκλείεται να επιτρέψει στον Τσίπρα να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο που δεν μπόρεσαν να παίξουν τα παλιά πολιτικά κόμματα.
1: Ούτε ο ίδιος όμως, όταν είχε την ευκαιρία να το κάνει το 2019.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το χάσε.
1: Άρα, πόσο πιθανό είναι να πετύχει τη δεύτερη φορά η απόπειρα, την οποία είχε όλα τα περιθώρια και ήταν σε ευνοϊκή θέση να το κάνει τότε, το 2019.
0: Εξαρτάται από τα συμπεράσματα που έβγαλε και από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί αυτή τη φορά τον πολιτικό χρόνο που φάνηκε να έχει αδυναμίες στην προηγούμενη φάση. Άφησε τον πολιτικό χρόνο να χαθεί, αλλά το κακό για τους αντιπάλους του είναι ότι δεν τον εκμεταλλεύτηκαν αυτοί καλύτερα από ότι ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτή την έννοια πιθανότατα να έχει αποκτήσει πια ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ακριβώς επειδή έχει αντιληφθεί ίσως καλύτερα από τους αντιπάλους του τη σημασία αυτής της διαχείρισης του πολιτικού χρόνου.
1: Η πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, όλα, το στήσιμο της σκηνής στο θυσίο, ο τρόπος που εκφώνησε το λόγο, η στάση του σώματος, το όνομα του κόμματος, το σήμα το οπτικό του κόμματος, όλα είχαν σχεδιαστεί για να κλέψουν τις εντυπώσεις, για να κερδίσουν την προσοχή μας. Από την άλλη μεριά ήταν ανοιχτά στο τρολάρισμα και υπέστησαν ένα τρολάρισμα. Τι λέτε, κερδίζει το τρόλ ή κερδίζει το μήνυμα μέχρι στιγμής?
0: Κερδίζει το τρόλ και ταυτόχρονα κερδίζει αυτός τον οποίο τρολάρει. Διότι το τρολ κάνει δωρεάν.

0: δωρεάν διαφήμισης αυτών των οποίων τρολάρει. Και όταν το κάνει με έναν τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το κοινό αίσθημα, και από αυτή την άποψη οι κριτικές που ασκήθηκαν για την εμφάνιση Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, μάλλον βοηθάνε τον ίδιο τον Τσίπρα παρά εξυπηρετούν τους σκοπούς της αμφισβήτησής του, είναι κάτι το οποίο επίσης μετράει στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι γίνεται κριτική στην εγκατάλειψη του κέντρου και στην επιλογή του να ενισχύσει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αριστεράς. Είναι κάτι το οποίο προφανώς γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν ζούμε πια στις εποχές που η συζήτηση περί κέντρου και της ηγεμονίας του είχε νόημα. Δεν είμαστε στην εποχή της ανόδου των μεσοστρωμάτων και της διεύρυνσης της κοινωνικής ευημερίας. Τότε, οπότε, η αστική τάξη μπορούσε να προσμένει ότι θα είχε μια διαρκή βελτίωση της θέσης της. Έχουμε περάσει σε άλλες φάσεις. Και αποτέλεσμα αυτού του περάσματος σε άλλη φάση είναι η βαθιά κρίση που διέρχεται ακριβώς και η πολιτική, αλλά κυρίως η εκπροσώπηση της μεσαίας τάξης. Με αυτή την έννοια, το να πηγαίνεις να αντιμετωπίσεις τις επερχόμενες εξελίξεις με τη λογική ότι ο κόσμος σκέφτεται με την τσέπη του και μόνο, χωρίς να του δίνεις αυτό που ο Μιτεράν έλεγε, ο Ντεγκόλ μάλλον, όχι ο Μιτεράν, έλεγε την ανάγκη μιας υπερβατικής σχέσης με την πολιτική, είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου θα πληρώσουν πολύ ακριβά όσοι θεώρησαν ότι έχουν λύσει τα προβλήματα του πολιτικού ανταγωνισμού με την επίκληση αυτού του είδους του εκτός τόπου πραγματισμού.
1: Τώρα, για να μείνω σε κάτι που είπατε, γιατί η κοινή πεποίθηση είναι ότι θα πάμε σε εκλογές όποτε πάμε, νωρίτερα ή αργότερα, οι οποίες όλοι θα προεξοφλούν ότι δεν θα δώσουν πλειοψηφία, άρα θα επαναληθούν οι εκλογές, άρα σε αυτές τις πρώτες εκλογές θα ψηφίσουν πολύ πιο με μια αίσθηση ότι η ψήφος δεν έχει κόστος, δεν φέρνει αποτελέσματα, και αυτό ευνοεί θεωρητικά μια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Εσείς όμως είπατε προηγουμένως ότι αυτή η τάση θα αντιστραφεί.
0: Ότι είμαστε στην απασχή αυτής της αντιστροφής. Διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως αρχίζει να συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι το κόστος που έχει η έλλειψη σαφήνειας στην θέση των εκλογικών διλημάτων. Mm. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι επί εποχής κρατεούδη κομματισμού τα εκλογικά διλήμματα είχαν πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια από αυτά που έχουν σήμερα μέσα στο κατακαιρματισμό πολιτικό σκηνικό. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε φτάσει ακριβώς στο τέλος της αμφισβήτησης του δικοματισμού ως ενός πολιτικού συστήματος που μπορεί να είναι παραγωγικότερο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της κοινωνίας στο πολιτικό επίπεδο.
1: Ναι. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να ευνοήσει και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός θα είναι σίγουρα ο ένας πόλος αυτού του διπολισμού.
0: Ναι, και πράγματι, μα ακριβώς επειδή το πρόβλημα βρίσκεται στη συγκρότηση του αντίπαλου πόλου προς την κυβέρνηση, είναι πιθανότατα αυτή την κούρσα να την κερδίσει αυτός ο οποίος ακριβώς καλύπτει τα κενά που άφησαν να δημιουργηθούν οι αντιπαλοί του. Mm. Και με τη διαχείριση των συμβολισμών και με τη διαχείριση του πολιτικού χρόνου. Και εκεί είναι το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει ο Τσίπρας ως πολιτικότερος έναντι της Καρυστιανού που για παράδειγμα διεκδικεί την εκπροσώπηση του αντισυστημισμού που ασφαλώς είναι μια ανερχόμενη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεφερτζή. Κρατάω τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις. Θα τις δοκιμάσουμε στο χρόνο, στα επόμενα κύματα δημοσκοπήσεων και στη ζωή. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκης και Μπούκης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση.

0: σύμβαση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
1: Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο? Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Λοιπόν, Χριστίνα Σούζη, δίπλα μου στο στούντιο. Καλημέρα,
14: Γεια
13: Χριστίνα.
14: Γεια σου, τι κάνεις? Καλημέρα,
13: ξέψαμε,
14: καλημέρα.
13: Γιατί βλέπω αυτές τις μέρες τι γίνεται στην Αγγλία, τη Γαλλία, κυρίως αυτές
14: τις χώρες. Ευρώπη,
13: στη Δυτική Ευρώπη.
14: Ναι, ναι.
13: Δηλαδή, 26 Μαΐου και 32 βαθμούς.
14: Το 32 που το είδες?
13: 35.
14: Στο Λονδίνο.
13: Ναι,
14: δηλαδή... Το 32 ήταν τις προηγούμενες, πριν το 35.
13: Ναι.
14: Και τώρα είναι γύρω στο 30, έχει αρχίσει και πέφτει.
13: Τι είναι αυτό?
14: Είναι καύσωνας. Πρωτοφανής, έτσι όπως το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το χρησιμοποιώ και εγώ γιατί πράγματι είναι έτσι. Κοίτα, τώρα θέλεις να σου εξηγήσω κάπως? Είναι μερικά πράγματα τα οποία μπορώ να τα πω λαϊκά για να τα καταλάβει ο κόσμος. Είναι όμως κάποιοι όροι μετεωρολογικοί τους οποίους εγώ δεν μπορώ να τους εκλαϊκεύσω τόσο πολύ όπως κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό για την επιστήμη μας.
13: Ναι.
14: Άρα λοιπόν να ξεκινήσω από το εξής πράγμα. Ότι είναι βεβαίως θερμές αέριες μάσες που έρχονται από την Αφρική. Εκεί υπάρχουν υψηλές πιέσεις, δηλαδή δεν υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό για να σας δώσω να καταλάβετε. Υπάρχει ένα βαρομετρικό υψηλό, αντίθετο του χαμηλού, που είναι στην Ανατολική Ευρώπη και γι' αυτό εμείς ήμασταν καλά τόσο καιρό. Αυτό λοιπόν έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα. Όταν αυτό έχει ιδιαίτερο σχήμα, είναι ένα βουνό.

0: ας πούμε, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα, λίγο στρογγυλό, οπότε εγκλωβίζει τη θερμή αέρια μάζα που έχει έρθει από την Αφρική.
1: Κάπου διάβασα τον όρο θόλος.
0: Εντάξει, ναι, θόλος. Είναι. Ναι. Θερμικός θόλος. Οι Αμερικάνοι το έχουν βγάλει αυτό. Ναι, το χρησιμοποίησε και ο Γάλλος μετεωρολόγος, άρα το χρησιμοποιώ και εγώ. Δεν συμβαίνει σε κάθε καύσωνα ο θερμικός θόλος. Πρέπει το ρίτς, δηλαδή αυτές οι υψηλές πιέσεις να έχουν ένα ιδιαίτερο σχήμα, ώστε αυτό που έχουν εγκλωβίσει να μην μπορεί να βγει ούτε έξω, ούτε ο έξω αέρας από αυτό το στρογγυλό πράγμα, τη γυάλα, ας πούμε, τη στρογγυλή, να μπει μέσα. Άρα δεν υπάρχει επαφή με το περιβάλλον. Άρα εγκλωβίζονται εκεί οι θερμές αέριες μάζες και έχουμε τον καύσωνα διαρκείας. Δεν σημαίνει ότι σε κάθε καύσωνα έχουμε θερμικό θόλο. Αλλά όταν έχουμε θερμικό θόλο, έχουμε και καύσωνα σίγουρα.
1: Αυτό εξηγεί μετεωρολογικά τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι. Αυτό είναι μια τάση, δηλαδή θα ζούμε έτσι από εδώ και πέρα, θα έχουμε όλο και πιο συχνά τέτοια πράγματα.
0: Να πω κάτι μια στιγμή. Προφανώς και έντονα φαινόμενα όσον αφορά τις βροχές, όσον αφορά τους καύσωνες. Οποιοδήποτε μετεωρολογικό φαινόμενο, λόγω της κλιματικής κρίσης, θα είναι και πιο έντονο και πιο συχνό. Mm. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός ο καύσωνας οφείλεται στην κλιματική κρίση, ούτε ότι οφείλεται στο Ελνίνιο, όπως άκουσα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ναι, να τα ξεκαθαρίσουμε και αυτά. Αλλά είναι μια γενική τάση να έχουμε συνεχώς περισσότερα και εντονότερα οποιοδήποτε μετεωρολογικό φαινόμενο και αν είναι αυτό. Όχι μόνο οι θερμοκρασίες, όχι μόνο αυτό. Ναι. Τώρα, τι γίνεται προγνωστικά. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία έρχεται στα ίσα της μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ήδη έχει αρχίσει και υποχωρεί. Mm-hmm. Η Γαλλία, ναι, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά θα έχει ακόμα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και για το, όχι όμως τις extreme που είχε μέχρι τώρα. Όσον αφορά την Ισπανία, παιδιά, εκεί τα σαραντάρια συνεχίζονται.
1: Σαραντάρια.
0: Συνεχίζονται. Δηλαδή βλέπω το χάρτη και λέω, Χριστέ μου, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Έχει και θανάτους αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί. Δηλαδή συνεχίζονται 39-40 βαθμοί και την επόμενη εβδομάδα, αν θέλεις. Ας πάω μέχρι εκεί.
1: Μάιο μήνα.
0: Μάιο μήνα. Μπαίνουμε στον Ιούνιο πια, ναι, από τη Δευτέρα, έτσι.
1: Από Δευτέρα, ναι. Ιούνιο.
0: Αλλά και πάλι είναι πολύ. Για αυτούς είναι πολύ. Είναι τώρα, όσον αφορά τη δική μας χώρα.
1: Εμείς την γλιτώσαμε.
0: Θα σου πω, την έχουμε γλιτώσει. Ως τώρα την έχουμε γλιτώσει. Φαίνεται ότι υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Mm. Δεν θα κρατήσουν πολύ, κανένα δύο μέρες. Όμως το 30 και το 30-32 βαθμούς την άλλη εβδομάδα θα το έχουμε. Όμως μπαίνουμε στον Ιούνιο πια. Ναι. Όπου τα τριαντάρια είναι συνηθισμένα. Ότι είναι το κανονικό για την εποχή στην Αντική.
1: Και το τρίμερο τώρα αυτό.
0: Και το τρίμερο θα είναι ένα ωραιότατο τρίμερο. Θα είναι λίγο πεσμένη θερμοκρασία Παρασκευή και Σάββατο. Όταν λέω, θα είναι στους 29 βαθμούς, 28 και 29 για την Αττική, λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Και την Κυριακή ανεβαίνουν πάλι. Γι' αυτό την άλλη εβδομάδα μέσα θα έχουμε γύρω στους 30-32 και προς το τέλος για την Αττική ίσως να έχουμε 33-34.
1: Απλώς. Άλλο πράγμα 32 στην Ελλάδα, άλλο πράγμα. Προφανώς, 32 στο Λονδίνο.
0: Εννοείται, εννοείται. Δηλαδή, πρώτα είναι, θυμάσαι τον καύσωνα τότε που πέθαναν κάμπος το 80, πόσο ήτανε, που δεν είχαμε ούτε κλιματιστικά, ούτε ξέραμε, ούτε κάναμε. Το ίδιο είναι για εκεί τώρα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να αρχίσουν.
1: Είναι εντελώς απροετοίμαστοι.
0: Ναι, θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται πια και εκεί. Όλη η Ευρώπη θα πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται γενικώς για όλα τα φαινόμενα.
1: Ναι. Την πρόβλεψη που αντιγκάνεις ότι αυτό που λένε μπορεί να έχουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι φέτος.
0: Όχι.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Όχι. Υπάρχουν τα μοντέλα μακράς διάρκειας που λένε ότι θα είναι 1 με 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. 1 βαθμό πάνω από τα κανονικά. Αυτό. Μέχρι εκεί.
1: Έτοιμοι για όλα πρέπει να είμαστε.
0: Έτοιμοι για όλα, ακριβώς.
1: Καλότερη ημέρα
0: σε όλους που θα είναι καλό και να πάμε για μπάνιο.
1: Έχει νόημα αυτή η συζήτηση, γιατί νομίζω ότι πολλοί ετοιμάζουν το τριήμερό τους.
0: Ναι. Νομίζω ότι όλοι και οι θάλασσες θα είναι.
1: Μεγάλη έκδοση.
0: Έτσι, θα είναι καλό. Τάξιδες, θα είναι όλα, θα τα έχει μια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα.
0: Καλή συνέχεια, λοιπόν.

γιορτάζει σήμερα, την Kylie Minogue, να το πούν μαζί. Το τραγούδι αντέχει κακές ειδήσεις. Έλεγα προηγουμένως τις καλές ειδήσεις, δηλαδή αυτά που ανακοινώθηκαν χθες ως μέτρα ελάφρυνσης του βάρους της γραφειοκρατίας στη χώρα, τα βάσανα ή τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που δεν θα χρειάζεται πια επιτέλους να κουβαλάτε, όλα αυτά. Κάποιος μου στείλε ένα μήνυμα, δέστε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δημοσιεύθηκε χθες αυτή η ετήσια διεθνής έρευνα, η παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, μετριώνται 69 χώρες. Πρώτη είναι η Ελβετία, δεύτερη η Σιγκαπούρη, τρίτο το Χονγκ Κονγκ. Από ευρωπαϊκές χώρες στη δεκάδα είναι η Δανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και η Ολλανδία. Στο δίκτυο αυτό της ανταγωνιστικότητας που μετρά και το γραφειοκρατικό βάρος, τη δυσκολία του να επιχειρείς σε μια συγκεκριμένη οικονομία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση ανάμεσα στους 69, όχι πολύ κολακευτικό, και ακόμη χειρότερο είναι ότι έπεσε 2 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

Αν ψάχνετε την καλύτερη, την πιο συμφέρουσα ασφάλιση του καινούριου σας αυτοκινήτου ή αν θέλετε μια καλύτερη ασφάλιση για το παλιό σας, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Εκεί θα βρείτε 19 προγράμματα διαφορετικών ασφαλιστικών εταιριών. Θα τα συγκρίνετε και με οικονομική ασφάλεια και εγγύηση χαμηλότερη τιμή. Θα διαλέξετε εκείνο που σας πάει και θα το κλείσετε επί τόπου, χωρίς να μετακινηθείτε. Και η Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, σας βάζει σε μια κλήρωση μέχρι τις 21 Ιουνίου. Όσο πιο συχνά χρησιμοποιείτε την κάρτα σας, τόσο πιο πολλές φορές μετέχετε στην κλήρωση αυτή, για να κερδίσετε στο τέλος 110 διπλές προσκλήσεις να παρακολουθήσετε τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα Αρχαία Θέατρα. Καλημέρα.

0: αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με παιδιά.
7: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια

0: που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δαγκουανί.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα

0: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

0: είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Για ελάτε εδώ να τα πούμε και σήμερα. Και σήμερα που είναι Πέμπτη, φίλες και φίλοι, 28 έχει ο μήνας, Μάης μήνας, μεσημεράκι, ζέστη πολύ, και μάλλον το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα το κάνουμε στη θάλασσα, στην παραλία, έτσι όπως το βλέπω. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, πριν σας πω οτιδήποτε, πρέπει να πω και να το υπογραμμίσω αυτό σε εσάς που δίνετε πολύ μεγάλη προτεραιότητα και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο AI, ότι απευθύνθηκα για δεύτερη φορά σήμερα με σκοπό να δοκιμάσω το αποθεματικό γνώσεων και πληροφοριών που κατέχει το εν λόγω εργαλείο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είναι ημιτελές, για να μην σας πω ατελές, για να μην σας πω ότι έχει τεράστια κενά αποθήκευσης πληροφοριών. Μου δίνει ένα όνομα, δεν θα πω ποιο, γιατί ίσως κάποιοι το θεωρήσουν προβοκατόρικο. Πάντως ένα όνομα που δεν είχε καμία σχέση τα τελευταία χρόνια από την μεταπολίτευση και μετά ανάμεσα στους βουλευτές που εκλέγονται από την εκλογική περιφέρεια Καβάλας. Ειλικρινά, όταν είδα το όνομα και ακολούθησε διάλογος μαζί του, του λέω: δεν έχει σωστή πληροφόρηση. Μου λέει: λυπάμαι, λέει, που δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Αν είναι έτσι, να το σταματήσουμε εδώ και όποτε με ξαναχρειαστείς πάλι εδώ θα είμαι. Λέω: συγγνώμη, τι όνομα είναι αυτό? Ναι, ναι, αυτό το διάλογο, όπως σας λέω, τον γραπτό διάλογο. Τι όνομα είναι αυτό που μου δίνεις, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι βουλευτής που εκλέγεται στην Καβάλα με τη Νέα Δημοκρατία?

Λυπάμαι, λέει, στην αναζήτησή μου και σε όλη την έρευνα που έκανα, αυτό το όνομα μου βγάζει. Και το πιο πρόσφατο, λέει, όνομα, που το λέω με απόλυτη σιγουριά γιατί διατέλεσε και υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι μόνο του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Δηλαδή, τον ξαναρωτάω, δεν έχετε αρχείο εσείς, αγαπητό μου AI, δεν έχετε αρχείο με τους διατελέσαντες βουλευτές που εξελέγησαν από την Καβάλα? Λυπάμαι, λέω, δεν μπορώ να συνεχίσουμε έτσι, διότι βλέπω μία ελλιπή ενημέρωση. Όντως, λέει, το παραδέχομαι, γι' αυτό ας σταματήσουμε την επικοινωνία εδώ, αφού δεν μπορείτε να με βοηθήσετε με άλλον τρόπο, και όποτε με ξαναχρειαστείτε είμαι εδώ στη διάθεσή σας. Χα, χα, χα. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι έχουν τέτοια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι, τι να πω τώρα, ένας απομηχανής θεός. Και δυστυχώς ρωτάνε και πράγματα που άπτονται ιατρικού ενδιαφέροντος και προσέξτε το, αυτό είναι άκρος επικίνδυνο κατά την άποψή μου. Δηλαδή τι θα κάνουν τώρα, θα αντικαταστήσει το AI τους γιατρούς? Πρώτα το έπιασα αδιάβαστο και είναι η δεύτερη φορά και το σημειώνω, έκανα δύο επικοινωνίες και οι δύο φάουλ. Το εμπεδώσατε έτσι για να είμαι και λίγο χρήσιμη σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν υπερβάλλουσα αξία σε εργαλεία τα οποία ακόμη θέλουν πάρα πολύ δουλειά για να τελειοποιηθούν και που προς το παρόν αποδεικνύονται αναξιόπιστα. Αν σας πω ποιο όνομα μου βγάλε για βουλευτή, θα γελάσετε μέχρι λιγμών. Τι ακούτε, φίλες και φίλοι? Αλφα Ράδιο ακούτε από τους 88 και 6. Σήμερα θα ασχοληθούμε με πολιτικά σχόλια σε αυτή την ευρύτερη πολιτική ανακατάταξη που παρακολουθούμε. Θα κάνουμε την αρχή με τον Γιώργο Καλατζή. Δεν είναι στην πρώτη γραμμή, είναι όμως ένας πολιτικός. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που διετέλεσε επί σειρά ετών, μια μακρά περίοδο, και βουλευτής και υπουργός. Πώς τα βλέπει τα πράγματα, πώς τα βλέπει τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, αν βλέπει κόμμα Σαμαρά μπροστά του, αν βλέπει εκλογές μπροστά του, τι απώλειες κατά την άποψή του καταγράφονται για τη Νέα Δημοκρατία μέσα από αυτή την πολιτική αναδιάταξη. Θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά μαζί του. Επειδή επικεντρώνεται όλη η συζήτηση, φίλες και φίλοι, γύρω από τις συντάξεις χειρίας στο τελευταίο διάστημα, με ένα βομβαρδισμό ειδήσεων για το νέο νομοθετικό παρασκεύασμα αυτό του Υπουργείου Εργασίας για να αποκαταστήσει αδικίες, πιστέψτε με, έχω κρατήσει ερωτηματολόγιο για 5 πολύ νευραλγικά θέματα και θα συνομιλήσουμε γι' αυτά με τον Αλέξη Μητρόπουλο. Επίσης, στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, και θα καταγράψουμε τα δικά του πολιτικά σχόλια για αυτήν την πολιτική ανακατάταξη που σας έλεγα νωρίτερα.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει λίγο αργότερα το ραντεβού μας, αλλά πάντα έτοιμος να μας υποβοηθήσει ο Γιώργος Καλατζής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, μας ακούει ο κύριος Καλατζής. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, πέρα από όλα τα άλλα, μπορώ εγώ να ρητώ και μια κυρία.
0: Ελάτε τώρα, ερυθριάζω. Ερυθριάζω.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν πρόκειται να ξεφύγω. Για μένα η έμπρακτη απόδειξη της υπάρξης του εδώ στον κόσμο είναι η γυναίκα, πώς θα γίνει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
1: Εσείς γεννάτε. Γιατί εσείς γεννάτε ενώ εμείς τικτούμε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Εσείς δίνετε ζωή ενώ εμείς προσπαθούμε να συντηρήσουμε.
0: Να τη δημιουργήσετε τη ζωή. Έτσι είναι. Ο καθένας το ρόλο του. Πάμε λίγο να δούμε αυτή την γενικότερη πολιτική ανακατάταξη, κύριε Καλατζή. Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο κόμματα τα νιώφερτα που ανακοινώθηκαν επίσημα προχθές. Είναι και αυτό που αναμένουμε να κάνει το επόμενο βήμα που θα το κάνει. Θα το κάνει εδώ, θα είχε ενδιαφέρον να σας ακούσω, ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι οι απώλειες που θα καταγραφούν για τη Νέα Δημοκρατία από το κέντρο και δεξιότερα, γιατί ο Τσίπρας, ας πούμε, έρχεται να καταλάβει και να γοητεύσει το χώρο από το κέντρο και αριστερότερα. Η κυρία Καριστιανού, ακόμη δεν έχω καταλάβει εγώ το πολιτικό της αποτύπωμα, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, αλλά σίγουρα στοχεύει από το κέντρο και δεξιότερα. Εάν ανακοινώσει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, τότε αν μου πείτε ότι δεν υπάρχει πονοκέφαλος και βαθιά ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία, πιστέψτε με, δεν θα το πιστέψω με ευκολία.
1: Είναι δυνατόν να το λέτε σε ένα πράγμα το οποίο αν υπάρχει πονοκέφαλο, σαφώς υπάρχει πονοκέφαλο και χρειάζεται χάπια.
0: Τι είδους χάπια χρειάζεται, ποια είναι τα καλύτερα παυσίπονα για κάτι τέτοιο?
1: Για να περάσει Παναντόλ, Παναντόλ, ελαφρύ, ελαφρύ, για να περάσει. Λοιπόν, πέρα από τα αστεία. Και καλά κάνουμε, γιατί η ζωή μας είναι τόσο ζωρισμένη που χρειάζεται το χαμόγελο. Λοιπόν, να τα βάλω κατά την άποψή μου, να σας καταθέσω. Θεωρώ και εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Δεν θα επεκταθώ, ένα θα πω μόνον, και δεν έχω δικαίωμα να κρίνω κανέναν. Ιδιαίτερα ο κύριος Σαμαράς, που διατέλεσε πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έναν άνθρωπο που είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια.
1: Έχει υπογράψει την διακήρυξη ιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, αλλά επειδή με τίμησε και με έκανε αντιπρόεδρο της Βουλής, δεν μπορώ να. Εύχομαι και πιστεύω ότι καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται από παραπάνω να μην κάνει.
0: Ναι.
1: Να μην προχωρήσει αυτή την αδίκη. Τώρα, από εκεί και πέρα εννοείται ότι άμα κατεβεί θα κάνει ζημιά τώρα. Και τρίως. Μην κρυβόμαστε και 3% να πάρει που δεν θα πάρει, θα κάνει ζημιά. Από πού θα τα αφαιρέσει? Τώρα, είναι αναφυσβήτητο, βρισκόμαστε σε, μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο.
0: Ναι.
1: Όποιος πει ότι μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν φθινόπωρο ή άνοιξη, είναι νομίζω εκτός πραγματικότητας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για πρώτη φορά μετά από χρόνια οι εκλογές γίνονται όχι καλοκαίρι, γίνονται ή αρχές ή φθινόπωρο ή άνοιξη. Οπότε δεν καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν μάνια του λαού, αλλά θα είναι όλοι εδώ να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, αν έρθουν να ψηφίσουν οι νέοι, έτσι όπως είναι θυμωμένοι, μόνον συστημικά δεν θα ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν αντισυστημικά. Πού θα πάνε οι ψήφοι τους, γι' αυτό ερωτηματικό, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Το σίγουρο όμως είναι ότι θα ψηφίσουν αντισυστημικά. Τώρα, ξεκινάμε από την κυρία Καριστιανού. Ναι. Κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι μια μάνα που εύχεται κανένα να μην βρεθεί στη θέση τη, ή και μπαμπά, να χάσει παιδί. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην την κρίνουμε για οποιοδήποτε λόγο προχωράει σε αυτή την κίνηση. Πολιτικά θα έλεγα γιατί το κάνει, αλλά εγώ το λέω, δεν μπορώ να το κρίνω. Το σίγουρο όμως είναι ότι η κυρία Καριστιανού αφήνεται σε έναν κόσμο που πιθανόν θα το πω μεταφορικά και πραγματικά, που δεν ψήφισε. Σε έναν κόσμο

0: τιμωμένο. Που δεν θα είναι ο λόγος μόνο γιατί αυτό που έγινε, ίσως ο τρόπος διαχείρισης του εγκλήματος των Ντεβόν δεν ήταν σωστό, αλλά απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχουν κάποιο λόγο, ξέρω, να είναι θυμωμένοι. Πόσο είναι αυτό το ποσοστό? Καλό. Το σίγουρο είναι θα είναι στη Βουλή. Τώρα θα πάρει 5 ή 10, όπου εκτιμώ εγώ, δεν μπορώ να το. Και τώρα πάμε στο σοβαρό θέμα.
1: Πριν πάτε στο Τσίπρα, θέλω να σας συγχαρώ δημόσια. Είστε ο μοναδικός που προέρχεστε από αυτό το κομματικό φορέα που χαρακτηρίσατε τα Τέμπη έγκλημα. Σας συγχαίρετε αυτό. Δεν χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, κύριε Καλατζή.
0: Για να το πω και πιο μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεν δικαιολογείται. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία το 2023 να κυκλοφορούν δύο τρένα σε μια γραμμή αντίθετα στις πορείες σύγκρουσης για 15 λεπτά και να μην τα βρίσκει κανένα.
1: Επαναλαμβάνω, έγκλημα δεν το είπε κανείς, ξέρετε με πόσο κόσμο μιλάμε κάθε μέρα. Μπράβο σας.
0: Ποιος φταίει, δεν φταίει, δεν είναι δουλειά δικιά μου, τη δικιά σας.
1: Άλλο αυτό.
0: Εσείς είναι δουλειά σας να το ψάξετε και καλά κάντε. Έτσι. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Αλλά 15 λεπτά, δύο τρένα να πηγαίνουν στην ίδια γραμμή, σε μονή γραμμή, σε πορεία σύγκρουσης και να μην το πάρει καμπένα, εντάξει, φταίει και
1: Σταθμάρχης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Όχι, για να το κλείσω το θέμα για να καταλάβετε τη θέση μου. Ο Σταθμάρχης μπορεί να πάθει ένα έφραγμα και να πέθανε. Τι θα πείτε, επειδή πέθανε ο Σταθμάρχης πρέπει να τα κάνουν τα τρένα.
1: Έτσι.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε τώρα στα σοβαρά που λέτε.
0: Μοιάζει να κουβαλούσε παράνομα ή δεν κουβαλούσε παράνομα.
1: Έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο. Άλλο είναι αυτό.
0: Ότι τράκαναν δύο τρένα και σκοτώθηκαν 57 αθώοι άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Και πολύ τυχερά την κλειτώσαν αλυτώσει. Γιατί αν γινόταν αυτό το θέμα, αγαπημένη μου Σύση, 15-20 δευτερόλεπτα πιο μπροστά, μέσα, ενώ ήταν το τρένο μέσα στο τούνελ, δεν θα ζούσε ούτε ένας.
1: Έτσι.
0: Θα πέφτε όλο το τούνελ επάνω και δεν θα υπήρχε.
1: Ακριβώς.
0: Είμαι θυμωμένος με αυτό το θέμα. Και σας είπα, δεν ρίχνω ευθύνες, αλλά έχει υποχρέωση να βρεθεί η αλήθεια. Κάποιοι φταίνε.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Τσίπρα τώρα. Εγώ όφυλα να το πω. Έτσι το ένιωσα, έτσι το έκανα δημόσια. Όφυλα να το πω. Πάμε στο Τσίπρα τώρα. Μας ακούτε?
0: Να πάει, ναι. Τώρα επειδή είμαι, όχι με Τσικλάτη, καλά κάνετε. Δηλαδή, έχει αποδειχτεί, δεν ξέρω αν ήταν 5 ή 25, υπάρχει αποδειγμένα, το έχει αποδείξει η ανάκριση και όλη η διαδικασία που έγινε. 5 με 25 άτομα, σίγουρα, το λιγότερο 5 και μέχρι 25, ενώ τράκαναν τα τρένα και σώθηκαν, καήκανε.
1: Έτσι.
0: Εκεί δεν φταίει κανένας, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Πάμε, συγγνώμη τώρα γιατί θύμωσα. Όχι. Και με την πραγματικά θύμωσα.
1: Το ξαναλέω, σας θυμά που θυμώνετε. Κάποιοι συγκαλύπτουν το θυμό τους.
0: Γιατί να μην θυμάει η αλήθεια.
1: Μιλάνε πιο κομψά, πιο ανώδυνα.
0: Γιατί να μην θυμάει η αλήθεια. Γιατί να μην θυμάει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι υποχρέωση όλων μας. Είτε είσαι πολιτικός είτε δεν είσαι.
1: Πάμε στο Τσίπρα. Πάμε στο Τσίπρα τώρα, κύριε Καλατζή. Πάμε στο Τσίπρα. Την Καλυφιανού την αναλύσαμε.
0: Το ότι τάραξε τα νερά ο κύριος Τσίπρας είναι ψέματα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι δεύτερος εξηγημένα και μη που εμείς αναχωριούνται οι φίλοι μου του Πασόκ.
1: Με διαφορά από το Πασόκ ή εκεί στήθος με στήθος.
0: Θα το τεκμηριώσω. Α, και σε αυτό σωστά ρωτάτε όπως πάντα. Και σε αυτό θα σας απαντήσω. Γιατί στην πολιτική δεν μπορεί να λες, τα προβλέπεις, όποιος πει είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι οι βλακίες. Η πολιτική είναι ρευστό πράγμα και δεν μπορείς να ξέρεις. Άλλο θα πω. Γιατί λέω ότι πιστεύω ότι θα είναι δεύτερος. Και είναι άδικο για το Πασόκ. Αυτό που σημαίνει. Το Πασόκ έχει και στελεχειακό δυναμικό επίπεδο. Ποιοτικό, έχει και πολύ σημαντικές και τεκμηρωμένες και πολύ σοβαρές θέσεις σε όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και ο τόπος, η πολιτική. Δυστυχώς δεν φτάνουν. Δυστυχώς πρέπει να αυτός που ηγείται να το πουλάει. Και αυτό άδικο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Δυστυχώς δεν το πουλάει. Και αν δεν μπόρεσε τώρα ο κύριος Ανδρουλάκη, ηγούμενος, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν φταίει το Πασόκ. Δυστυχώς ο ηγέτης παίρνει και τα καλά και τα κακά. Δεν μπόρεσε ο κ. Ανδρουλάκης με ο ΠΚΠ, Τέμπη, ακρίβεια, υποκλοπές να πάει το Πασόκ στο 20%. Πότε θα το πάει τώρα που κατέβηκε ο Τσίπρας? Όχι, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Η άποψή μου δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω,
1: πολύ λογική, πολύ σωστή, τεκμηριωμένη άποψη. Ναι.
0: Όχι, θα σου πω και για να την βοηθήσω αυτή την άποψη. Ο κ. Τσίπρας έχει ένα πλεονέκτημα. Τι εννοώ? Ο κ. Τσίπρας το 19 πήρε 32%. Το 23 πήρε 20 την πρώτη και 18 τη δεύτερη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν περίπου παραπάνω, ίσως άλλο 30% κόσμου που το 19 και το 23 με αυτά που συνέβησαν με τα λάθη και τις παραλήψεις και πολλές φορές σοβαρά λάθη της διακυβέρνησης Τσίπρα,

0: υπάρχει ένα 30% που δεν ψήφισε το 19 και το 23 και επιμένω Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Άρα λοιπόν ο κ. Τσίπρας αλλιεύει σε ένα σίγουρο τμήμα, γιατί το πήρε αυτό το ποσοστό 32, τη μια φορά έχει 20 το άλλο.
1: Ναι.
0: Ένα ποσοστό 30% από τη στιγμή που δεν τσιμπάει, όπως βλέπετε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Ενωμένη Αριστερά, όπως το λένε.
1: Ναι, αριστερά.
0: Αριστερότερα, όπως είπατε, σωστά κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία δεν τσιμπάνε, δεν παίρνουν. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας θα αλλιεύσει σε ένα χώρο 30%. Γι' αυτό και το είπε έξυπνα, πολύ έξυπνα, και μπράβο στους επικοινωνιολόγους που είναι δίπλα του. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και απευθύνομαι, είπε ο Τσίπρας, ο κ. Τσίπρας, είπε στους ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στους οικολόγους. Δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτοί δεν ψήφισαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα πόσο θα πάρω από το 30%, εγώ τον έχω από 10 μέχρι 15.
1: Ναι, είναι λοιπόν. Όμως και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι ο Τσίπρας δουλεύει εποφελία του Μητσοτάκη, γιατί θα συσπυρώσει το κομματικό ακροατήριο της κυβερνώσας παράταξης. Ναι. Είναι και αυτή η ανάγνωση.
0: Δεν είμαι τόσο εύκολος να το απαντήσω αυτό. Γιατί θα συσπηρώσει, γιατί δεν το πετύχει αυτό, γιατί δεν έγινε αυτό το 19 και το 23, που ήταν πολύ πιο εύκολο να το καταλογίσει. Τώρα έχουμε και τη διακυβέρνηση. Εγώ θα είμαι ομός αυτά. Γιατί αν θέλουμε, όσοι αγαπάμε την παράταξη και τον Πρωθυπουργό, πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως τα πιστεύουμε. Άσχετα αν είναι σωστά ή όχι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν μας ψήφισαν το 19 και το 23 και κρίνανε τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι βούτυρο. Σκοπός είναι εμείς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να διατηρήσουμε το 40. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Λοιπόν, άμα εμείς κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και βοηθήσουμε, γιατί το πρόβλημα του κ. Πρωθυπουργού είναι όχι ότι ο ίδιος
1: τη δικιά. Πού δεν την κάνετε σωστά τη δουλειά σας.
0: Περιμένετε να τα πω την αποψή μου και μετά.
1: Ναι.
0: Και το πρόβλημα στον Πρωθυπουργό δεν είναι γιατί ο ίδιος δεν κάνει τη δουλειά του καλά. Την κάνει πάρα πολύ καλά και πολλές φορές καλύτερα από ό,τι περίμενα. Το θέμα είναι κάποιοι από δίπλα του που αποδείχθηκαν μικρότεροι τη εμπιστοσύνη του και τη αξία που του έδωσε. Αυτό πληρώνουμε. Άστο τώρα, και δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί από ονόματα θα πιάσουν και καραλιώτες. Πάμε.
1: Α, θα πιάσουμε και καβαλιώτες.
0: Και παρακάτω.
1: Καταλαβαίνω ποιους καβαλιώτες. Άρα αυτή την ανάγνωση εσείς δεν την μπορείτε να διαβάσετε.
0: Εμείς που μας έχει επιλέξει για δίπλα του, πολλοί από εμάς οι περισσότεροι πιθανόν, δεν σταθήκαμε αντάξει της εμπιστοσύνης που μας έδειξε. Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό πληρώνουμε. Όχι τον Πρωθυπουργό, μα καλά υπήρχαν και δεύτερος Μητσοτάκης.
1: Τώρα δεν μου λέτε, βλέπετε εκλογές πιο πιθανό από τον Οκτώβρη, το ξέρω πως θα απαντήσετε με φιδό.
0: Να πω την άποψή
1: μου. Ή την άνοιξη, ναι.
0: Εγώ το έχω πει να κάνει εκλογές χθες.
1: Ναι.
0: Και όσο αργούμε, όταν η δεύτερη τετραετία είναι για όλες τις κυβερνήσεις δύσκολη πάντα. Και ό,τι πρόβλημα ανακύπτει, είτε σε προσωπικό είτε σε πολιτικό επίπεδο, επεκτείνεται με γεωμετρική, όχι αριθμητική πρόοδο. Άμα μας είχε ένα θέμα, δεν θα πω όνομα, αλλά θα πω, ξέρω εγώ, όπως αυτό της κυρίας Κεφαλογιάννη, για παράδειγμα, μπορώ να το πω, ή της κυρίας αυτής από την Πάτρα που βγήκε και είπε βουλευτή να μας και πρώην υφυπουργού ότι το τζάμπα τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Τη ζημιά που μας κάνουν αυτά τα θέματα, μπορεί λοιπόν να σου λέω, εύχομαι και το απευθάνομαι, να μας τύχει μια πυρκαγιά σαν και αυτή που έγινε στην Ταδιά. Να μας τύχει ένας Ιαννός το χειμώνα και να πλημμυρίσουν, εγώ εύχομαι να μην υπάρχει ούτε ένα θύμα, να πλημμυρίσει πάλι ξανά όλη η Θεσσαλία. Λέω τα απλά, αυτά τα πιθανό να γίνουν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να το αντέξουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκλογές τώρα. Και αν μπορεί, εκείνο που βλέπω πιθανό είναι μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνάντηση που θα είναι εξαγγελίες που θα βοηθήσουν τους έχοντας ανάγκη κοινωνικούς μας πολίτες, τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Βλέπω εκλογές, εγώ βλέπω. Εγώ δεν είμαι Πρωθυπουργός. Εγώ πρέπει να γίνουν εκλογές το αργότερο, το πρώτο μέσο πρώτο.
1: Είναι το περιβάλλον του Πρωθυπουργού αυτό που τον παραμυθιάζει, κύριε Καλατζή? Γιατί ξέρετε τώρα τι καταλαβαίνω. Μιλάτε με μια σκληρή γλώσσα. Αναρωτιέμαι πώς του μιλάνε οι άνθρωποι που είναι στο στενό πυρήνα του. Πώς.
0: Εγώ την άποψή μου, επειδή αφορά και εμένα, την είπα. Εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και δεν οι περισσότεροι και δεν ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού. Το θέμα είναι ότι την απόφαση την τελική πάντα την παίρνει ο Πρωθυπουργός. Ακούει ο κάθε ηγέτης και αυτός αποφασίζει. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι δεν θα έχει ευθύνη ο ίδιος. Μπορεί να λέει βλακίες ο Καλατζής, αλλά πρέπει να ξέρει ο Πρωθυπουργός να κρίνει ότι ο Καλατζής λέει βλακίες.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι σαφής.
1: Πολύ σαφής. Από τις πιο ενδιαφέρουσες και καθαρές συζητήσεις που απόλαυσα μαζί σας.
0: Κυρία Κοκαλίδο, εμένα με τίμησε ο
1: λόγος. Τώρα έγινε κυρία Κοκαλίδο, όπως είσαι.
0: Ήταν πολύ πιέσει. Πάντα. Λοιπόν, κυρία Αποκαλίδου, και για λόγω της οικογενειακής σχέσης, τώρα είσαι και παραπάνω από αγαπημένη. Αλλά εδώ πρέπει να σου πω, κυρία Αποκαλίδου, για ποιο λόγο. Εμένα με τίμησε ο λαός της Καβάλας, ένα παιδί από τα ποταμούδια, ένας γιος ενός δημοσίου υπαλλήλου, και εξελέγει 8 φορές βουλευτής, έχω εκλεγεί πολλές φορές πρώτος, έγινα υπουργός, έγινα πρώτος βουλής, έγιναν πράγματα, έγινα νομάρχης,

0: ένα δημοτικό σύμβουλο, τι να πω τώρα, ξεχνάω και τι έχω γίνει. Λέω λοιπόν αυτά, δεν μπορώ εγώ να με δηλήσω την νομοσύνη πρώτα στο Θεό, μετά στην οικογένειά μου και μετά στον κόσμο που με στήριζε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά λοιπόν εγώ έχω υποχρέωση τώρα που βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι να λέω τα πράγματα όπως τα πιστεύω. Δεν θα πει ότι αυτά είναι σωστά που λέω, αλλά ναι, αυτά που πιστεύω θα τα λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα λέω.
1: Έτσι.
0: Γιατί χρωστάω ευγνωμοσύνη, γιατί εγώ με την ευλογία όλων αυτών που είπα προηγουμένως και τη βοήθεια μπόρεσα και ξεχώρισα από όλη τη γενιά μου. Δεν είμαι εγώ ο καλύτερος από όλη τη γενιά μου, υπήρχαν σαν και εμένα τουλάχιστον ένα άλλοι 10. Και εγώ ξεχώρισα. Αυτό το χρωστάω, είπα, στο Θεό, στην Παναγιά, στην οικογένειά μου και στον κόσμο. Είμαι υποχρεωμένος στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Τελειώσαμε.
1: Κύριε Καλατζή, σας
0: και τώρα, επειδή εδώ που έφτασα μπορώ να μιλάω ελεύθερα και επειδή δεν υπάρχουν πολιτικοί που είναι στα 70 τους και όσο σκάνε κάποιοι και σκάνε, γιατί το χαρακτηριστικό της ζωής και του ανθρώπου είναι δύο που τα έχουμε όλοι. Φθόνο και φιγούρα. Στην Καβάλα είναι λίγο παραπάνω.
1: Η έπαρση στην Καβάλα σε κάποιους περισσεύει.
0: Πες το. Έτσι. Όχι, το είπα καλά να πεις.
1: Έτσι.
0: Φθόνο και φιγούρα.
1: Ακριβώς, πολύ καλά, καλά το είπατε.
0: Μην δουν την αποκαλύπτω να πάει καλά. Αντί να πούνε να γίνω κι εγώ σαν την αποκαλύπτω, να πεθάνει η αποκαλύπτω.
1: Έτσι. Κατάλαβα. Πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Γεια σας. Εγώ κρατώ αυτό που με παρησία είπε ο Γιώργος ο Καλατζής. Για μένα είναι πάντα Γιώργος. Υπάρχει μια μακρά οικογενειακή φιλία και γνωριμία. Χαρακτήρισε τα Τέμπη. Όχι τραγωδία, όχι δυστύχημα, έγκλημα. Όπως το λέμε εμείς από την πρώτη στιγμή και αυτό το τιμά.

0: Το κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Κάτι νέο.

0: Που έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου ταυτί.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Αλφα 88,6.
5: Γιατί τώρα εγώ σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι αυτά που μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος Καλατζής. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κατά την άποψή του πάντα, καταλήτης για το αν θα πάμε τον Οκτώβρη σε εκλογές ή όχι, για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αναμένεται να είναι το αν θα ανακοινώσει τον επόμενο μήνα, όπως θα ακούσουμε αν παραμένει αυτή η πρόγνωση από την πλευρά του, μας το είπε και ο Μανώλης Κοτάκης, θα μιλήσουμε στη μία με τον Μανώλη. Εάν λοιπόν ο Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα, αυτό θα είναι που τα Παναντόλ δεν θα είναι αρκετά για την κυβερνητική παράταξη. Γιατί όσο και να μην τσιμπήσει, θα τσιμπήσει. Και θα τσιμπήσει από συγκεκριμένη δεξαμενή, δηλαδή θα τσιμπήσει από τους δικούς του ψηφοφόρους. Ούτε από το κέντρο, ούτε από άλλες κατηγορίες ψηφοφόρων, αλλά από την εσωτερική δεξαμενή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αν λοιπόν δει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Αντώνης Σαμαράς το κάνει αυτό το εγχείρημα και αντί να συσπυρώνει δίπλα του πρόσωπα, λέω εγώ για παράδειγμα, τους 91 υπογράφοντες εκείνη τη διακήρυξη, τη θυμάστε, και δεν ξέρω πόσοι έγιναν τώρα άραγε, αν ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώσει στο πλευρό του προσωπικότητες παρόμοια, σας είπα, με την κίνηση που είχε γίνει τότε με Καραμαλή και τα λοιπά, όπου ένα πλήθος ανθρώπων διακεκριμένων και εγνωσμένου κύρους στην ουσία έδωσαν ένα κάλεσμα προς την κυβέρνηση, δείτε το αλλιώς, αλλάξτε το μείγμα της πολιτικής, κυρίως για τα εθνικά θέματα αλλά και όχι μόνο. Αν δει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Αντώνης Σαμαράς συσπυρώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους και αναπτύσσει μια δυναμική πέριξ του προσώπου του, θα το κάνει το εγχείρημα. Και τότε τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα για την Νέα Δημοκρατία.

Αφήνω την πολιτική σκακέρα, φίλες και φίλοι, και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπε ο Γιώργος Χαλατζής και την παρησία με την οποία μίλησε και χαρακτήρισε έγκλημα αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Δεν έχω καταγράψει τέτοια δήλωση από κυβερνητικό στέλεχος. 20 χρόνια βουλευτής ήταν, υπουργός ήταν. Στο στενόπυρο περιβάλλον και σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Γιώργος Χαλατζής. Και το χαρακτήρισε έγκλημα. Δεν το περνώ εγώ αυτό στα ψηλά. Αλλάζω όμως θεματολογία.

0: Πολύ χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Και ξέρετε, ο κύριος Μητρόπουλος και η ΕΝΙΠΕΚ είναι το λυσάρι, το επίσημο λυσάρι για κάθε συνταξιούχο που θέλει να μάθει τι κυοφορείται, τι επεξεργάζεται το επιτελείο στο Υπουργείο Εργασίας για τις συντάξεις του μέλλοντος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, επικεντρωνόμαστε μονάχα στο τι θα γίνει και πώς θα αποκατασταθεί η ανισότητα και η αδικία σε βάρος των συνταξιούχων, κυρίως του δημοσίου. Όμως εδώ σημαίνουν σημεία και τέρατα, κύριε Μητρόπουλε, και θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω για ποιο λόγο, πώς τεκμηριώνεται το γεγονός ότι σπάστηκε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ξεπεράστηκε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης για το πρώτο τετράμινο του 2026.
1: Είναι ρεκόρ, ευχαριστώ για την τιμή, αγαπητή Στήση, κυρία Κοκαλίδου και αγαπητοί ακροατές, είναι ρεκόρ μεταπολίτευση. Αλλά επειδή ο ΕΦΚΑ ιδρύθηκε την 1η-1η-17, από τότε τουλάχιστον, που είναι ενιαίος ο ΕΦΚΑ τότε, διότι παλιότερα υπήρχε και σύγκριση με τον αριθμό των αιτήσεων, δεν κρατούνται όλοι οι αριθμοί. Έτσι λοιπόν από 1η-1η-17 μέρη.
0: Λοιπόν, επικεντρωνόμαστε μονάχα στο τι θα γίνει και πώς θα αποκατασταθεί η ανισότητα και η αδικία σε βάρος των συνταξιούχων, κυρίως του δημοσίου. Όμως εδώ σημαίνουν σημεία και τέρατα, κύριε Μητρόπουλε, και θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω για ποιο λόγο, πώς τεκμηριώνεται το γεγονός ότι σπάστηκε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ξεπεράστηκε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης για το πρώτο τετράμινο του 2026.
1: Είναι ρεκόρ, ευχαριστώ για την τιμή, αγαπητή Στήση, κυρία Κοκαλίδου και αγαπητοί ακροατές, είναι ρεκόρ μεταπολίτευση. Αλλά επειδή ο ΕΦΚΑ ιδρύθηκε την 1η-1η-17, από τότε τουλάχιστον, που είναι ενιαίος ο ΕΦΚΑ

0: αγαπητή Σύση, κυρία Κοκαλίδου και αγαπητοί ακροατές, είναι ρεκόρ μεταπολίτευση. Αλλά επειδή ο ΕΦΚΑ ιδρύθηκε την 1η-1η-17, από τότε τουλάχιστον, που είναι ενιαίος ο ΕΦΚΑ τότε, διότι παλιότερα υπήρχε και σύγκριση με τον αριθμό των αιτήσεων, δεν κρατούνται όλοι οι αριθμοί. Έτσι λοιπόν από 1η-1η-17, από ιδρύσεως του ενιαίου ΕΦΚΑ, έχουμε ρεκόρ με τα τελευταία 8-9-10 χρόνια, κυρίως για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος, ο φόβος των γυναικών, διότι 7 στις 10 είναι γυναίκες, ο φόβος των γυναικών μήπως αυξηθούν τα όρια ηλικίας με τη ρήτρα Τσίπρα. Η ρήτρα Τσίπρα είναι, καθιερώθηκε το 2015, είναι 10 κράτη που έχουν αυτή την κατάπτυστη ρήτρα σε όλο τον πλανήτη, που λέει η ρήτρα Τσίπρα ότι κάθε 3 χρόνια από 1η-1η-27 θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Αυτή η εξοντοτική για τις γυναίκες, κυρίως ρήτρα Τσίπρα, θα εφαρμοστεί 1η-1η-27, 1η-1η-30, 1η-1η-33, 1η-1η-36, υπό τον όρο τα 3 προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχουν βεβαιώσει ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Άρα ο φόβος για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας οδηγεί τις γυναίκες, διότι υπέστησαν το διωγμό της κυβέρνησης Τσίπρα του 2015 που αύξησε τα όρια ηλικίας μέχρι 12 χρόνια. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος λόγος είναι η πιθανή έλευση στην εξουσία του κυρίου Τσίπρα που αύξησε τα όρια ηλικίας το 2015. Φοβούνται πάλι οι γυναίκες που τον κατεψήφισαν το 19, μήπως ξαναυξήσει τα όρια ηλικίας με τον νόμο του και τις ξαναεγκλωβίσει. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν είναι η έλευση, η πιθανή έλευση του νόμου Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα στην εξουσία, μήπως ξαναυξήσει τα όρια ηλικίας, διότι έκανε τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη αύξηση όρια ηλικίας το 15 μέχρι 12 χρόνια. Και ο τρίτος λόγος είναι η δυνατότητα των συνταξιούχων να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση χωρίς περικοπή της σύνταξης. Αυτό το τελευταίο, κυρία Ακουκαλίδου, έδωσε τη δυνατότητα νόμος της σημερινής κυβέρνησης του 2023, που δεν περικόπτεται η σύνταξη όποιου συνταξιούχου θέλει να ξαναεργαστεί. Με συνέπεια, προ αυτού του νόμου οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι ήταν 25.000, ενώ τώρα οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι έχουν δεκαπλασιαστεί σχεδόν και είναι 300.000.
1: Εδώ όμως άρα επιτρέψτε μου κύριε Μητρόπουλε να πω από βιωματική υπόθεση. Δηλαδή, ναι, έχουμε μόνο μία παρακράτηση 10% επί των αποδοχών μας όσοι εργαζόμαστε.
0: Και μάλιστα μη ανταποδοτικός φόρος, δεν μετράει στη σύνταξη.
1: Έτσι. Όμως πληρώνουμε υπέρ υγείας και από τις ασφαλιστικές εισφορές μας που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και από τη σύνταξη την κύρια την οποία παίρνουμε και από τη σύνταξη χειρίας την οποία επίσης παίρνουμε, πληρώνουμε τρεις φορές, αιμοδοτούμε δηλαδή στο ασφαλιστικό σύστημα.
0: Όλες αυτές τις περικοπές, την τριπλή περικοπή, τη χτισιώς την επέβαλε ο νόμος Τσίπρα,
1: είναι
0: ο νόμος 43-36.
1: Και καπάκι έρχεται η εφορία και επειδή βλέπει περισσότερα εισοδήματα παίρνει και τα τριπλάσια λεφτά από αυτά που μας έπαιρνε. Και εγώ αναρωτιέμαι πόσοι ακόμη εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα συνεχίζουν να εργάζονται. Εγώ, κύριε Μητρόπουλη, σε ένα μήνα αποχωρώ. Δεν μπορώ να πληρώνω δυστυχώς, αυτή την εφορία.
0: Δυστυχώς έχει δεκαπλασιαστεί ο αριθμός των απασχολούμενων συνταξιούχων λόγω της λαϊλασίας των συντάξεων από όλες τις κυβερνήσεις του μνημονιακού τόξου και βεβαίως είναι όπως είπατε. Η τριπλή περικοπή, η φορά υπερυγείας, η φορολογική αφέμαξη. Όλα αυτά είναι μεγάλα ζητήματα τα οποία δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας που επανέρχεται έχει συνθλίψει τους νέους μισθωτούς και συνταξιούχους και βεβαίως με την τριπλή αυτή εισφορά, όπως είπατε και εσείς. Αυτοί οι τρεις είναι οι λόγοι, δηλαδή οι λόγοι που οδηγούν στη μαζική φυγή στη συνταξιοδότηση.
1: Έτσι. Τώρα, πόσες χιλιάδες συνταξιούχων, κύριε Μητρόπουλε, αδυνατούν και δεν ξέρουμε ποτέ αν θα πάρουν σύνταξη, επειδή ακριβώς τα χρέη τους στον ασφαλιστικό τους φορέα είναι υπέρογκα. Και εδώ θα πω, οι 120 δόσεις δεν πρέπει να έρθουν ενιαία και για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για να μπορέσουν. Δεν μιλάμε για 500 και 1000 συνταξιούχους.

0: Μιλάμε για 300, από ό,τι έμαθα τουλάχιστον, χιλιάδες ανθρώπων που είναι σε προσυνταξιοδοτική ηλικία και δεν θα πάρουν σύνταξη γιατί χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά κυρία Ακοκαλίδου, οι 300.000 γίνανε 350.000 τώρα, διότι αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, έχουν άλλες επιλογές διαβίωσης ή επαγγελματίες και οι αγρότες μας, έχουν εκτιναχθεί τα χρέη των αγροτών μας στα 51 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια και βεβαίως, όπως σωστά είπατε, δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη μικρομεσαίοι και αγρότες να χρωστούν το 1/4 του ΑΕΠ στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα. Πουθενά στον πλανήτη. Το ψάξαμε. Να χρωστούν 51 δισεκατομμύρια και 800 εκατομμύρια οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι και κυρίως δεν υπάρχει η δυνατότητα των 120 δόσεων που υπήρχε μέχρι το 2019 και καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα από τη σημερινή κυβέρνηση. Γι' αυτό σπέψαμε ως Επιστημονική Ένωση που προείσαμε, προχτές κάναμε και ως κίνημα συνταξιούχων μια μεγάλη μαζική εκδήλωση και μας το θέσανε αυτό, την επαναφορά των 120 δόσεων Με κούρεμα οφειλών και κεφαλαίου.
0: Τι τάξεως περίπου κούρεμα ζητάτε?
1: Με γενναίο κούρεμα και όχι με τις 72 δόσεις χωρίς κούρεμα που κανένας δεν θα μπει στο σύστημα αυτό. Καλούμε την κυβέρνηση και μάλιστα στους συναδέλφους σας σήμερα, στον κύριο Κουλοκυρά και στον κύριο Νιφλή, στο Open έθεσα το θέμα της αληθιτέλειας των 72 δόσεων που προωθεί η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, το νομοθετικό περίβλημα που επεξεργάζεται το Υπουργείο για τις συντάξεις χειρίας του δημοσίου τομέα, τι περιλαμβάνει και αν έχετε πληροφορίες ότι εξαιτίας του τσιμπημένου πληθωρισμού το κυβερνητικό επιτελείο προσανατολίζεται στο να εξαγγείλει το Σεπτέμβριο, υποθέτω, 2,6% αύξηση για το 2027 σε όλες τις συντάξεις.
1: Αυτό είναι νομοθετημένο. Είναι η αύξηση
0: του 27.
1: Δεν είναι χάρισμα της κυβέρνησης.
0: Έχουμε αυτό τον πληθωρισμό, έτσι βγαίνει ο αλγόριθμος.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: πληθωρισμός ανάπτυξη δια 2,6. Άρα ναι. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ζήτημα, το 2,6 είναι σίγουρο. Τώρα το τι θα εξαγγείλει η κυβέρνηση για τις συντάξεις κυρίας. Ναι. Η κυβέρνηση δυστυχώς στη σημερινή, ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, προσπάθησε να εφαρμόσει τη διπλή περικοπή των συντάξεων κυρίας του κατάπτυστου νόμου Τσίπρα. Το κακό ήταν ο Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος που είπαν ότι οι συντάξεις κυρίας όχι μόνο θα περικόπτονται κατά 65 έως 75% οι ίδιες οι συντάξεις κυρίας, αλλά και από τη δική της τη σύνταξη της χείρας θα κόβεται η εθνική σύνταξη. Έτσι λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση, ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα κατήργησε τον κατάπτυστο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, όχι μόνο δεν τον κατήργησε, πήγε και στο Συμβούλιο Επικρατείας και κέρδισε την υπόθεση σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου. Τώρα ετοιμάζει μια νομοθετική ρύθμιση. Το κακό το έχει κάνει ο Τσίπρας σε 400.000 συντάξεις κυρίας με τη διπλή περικοπή. Είναι ντροπή που η σημερινή κυβέρνηση όμως, αντί να καταργήσει τον κατάπιστο αυτό νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, επιχείρησε να τον εφαρμόσει. Και τώρα είναι παγιδευμένη στο δικό της σχέδιο να εφαρμόσει για τις συντάξεις κυρίας αυτό το ντροπιαστικό νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου.
0: Και τι ετοιμάζει τώρα, τι νομοθετική ρύθμιση?
1: Ετοιμάζει μια νομοθετική ρύθμιση. Εμείς ως ΕΝΙΜΕΚ βάλαμε τα ζητήματα. Δεν θέλω να προτρέξω, πιστεύω, για να πάρει την ψήφο των συνταξιούχων θανάτου που είναι 400.000 θα κάνει μία τρίπλα. Φοβάμαι ότι θα μεταθέσει το θέμα μετά τις εκλογές, διότι βεβαίως και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης επιμένουν ότι ο νόμος Κατρούγκαλου πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το μόνο που αναμένεται να εφαρμόσει και νομίζω το εξήγηλε κιόλας πριν τις εκλογές είναι το μόνιμο επίδομα του Νοεμβρίου από 250 να γίνει 300
1: στα 300 ευρώ
0: και ίσως να περιλαμβάνει και κάτω των 65 και τη συντάξη κυρίας.
1: Έτσι μέχρι 60 ετών. Αλλά εδώ θα στερηθούν το 300 περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι λόγω ηλικιακών λόγω

0: διαχείριση των δημοτικών και λόγω περιουσιακών.
1: Και την προηγούμενη φορά μας είχατε πει ότι αυτό το εκατομμύριο μεν θα περικοπεί, αλλά θα δουν να το παίρνουν το 300 υψηλόβαθμοι, θα έλεγα, υψηλοαμοιβόμενοι συνταξιούχοι.
0: Θα το χάσει μια χείρα 59 ετών,
1: ναι,
0: ή ένας ναυτικός ή ένας οικοδόμος 59 ή 60 ετών, αλλά θα το πάρουν με 500 ευρώ σύνταξη, αλλά θα το πάρει ένας συνταξιούχος που έχει 1.900 ευρώ σύνταξη. Ο δεύτερος καλός θα το πάρει. Ο πρώτος κακός θα το στερηθεί.
1: Έτσι, έτσι. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε, για τη συνομιλία που είχαμε και σήμερα.
0: Ευχαριστώ,
1: γεια σας. Αχ, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα. Σας είπα, είχα μία σειρά ερωτημάτων για το τι επεξεργάζεται το επιτελείο, το κυβερνητικό, για τη συντάξη κυρίας κυρίως του δημοσίου. Όπου απαγορεύτηκε η δεύτερη εθνική σύνταξη. Δηλαδή, ένα φοβερό πράγμα. Ακούσατε τι είπε για το 250 που θα γίνει 300. Θα το παίρνει ένα συνταξιούχο από μία δέκο, ας πούμε, που παίρνει 1.800-1.900 ευρώ, και δεν θα το πάρει κάποιο που είναι 60 χρονών και βγήκε στα βαρέα και ανθυγινά και παίρνει 500 ευρώ σύνταξη, αλλά είναι κάτω από 60, κάτω από 65. Α, φοβερό πράγμα. Δηλαδή, μια ισονομία, τι να πω τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μητρόπουλο. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπε. Τι έχω εγώ τώρα, τι ώρα είναι? Όχι, είμαστε ακόμη σχετικά νωρίς για διαφημισούλες. Μουσικούλα, μουσικούλα, φίλες και φίλοι. Σημειώστε και τα τηλεφωνάκια μας για την επικοινωνία σας μαζί μας. Το 2510 220 120 838 120.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα. Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, επανέρχομαι στον πολιτικό σχολιασμό της τρέχουσας επικαιρότητας μετά και την ανακοίνωση και του κόμματος Τσίπρα, ελάς το όνομα αυτού. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να συνομιλήσουμε σήμερα και με κάποια από τα στελέχη

τα οποία εμφανίζονται να είναι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα να έχουν και πολύ σημαντικό ρόλο. Ας πούμε, ήθελα να μιλήσω με κάποιον από τους τρεις αναπληρωτές, γιατί την κυρία Κουφονικολάκου, πώς τη λένε, δεν μπόρεσα να βρω το τηλέφωνο της. Μπόρεσα να βρω όμως από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του Ελλάς κάποια τηλέφωνα. Δεν κατέστη δυνατόν να συνομιλήσουμε με τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου και να δούμε πότε θα ξεδιαλύνει το τοπίο. Δηλαδή, είδαμε μια ιδρυτική διακήρυξη, είδαμε επικοινωνιακά έναν Αλέξη Τσίπρα κάτω από την Ακρόπολη να δίνει ένα ρεσιτάλ, θα έλεγα, επιτρέψτε μου να πω, υποκριτικής τέχνης. Μένει να δούμε στην πράξη κατά πόσο θα τα εφαρμόσει και αναφέρομαι στο ρεσιτάλ υποκριτικής τέχνης, γιατί ειδικά εκείνη η στιγμή όπου το κοριτσάκι εκείνο το όμορφο του έδωσε τον πάπυρο με το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη, ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε έκπληκτος, κάνοντας και μια σχετική έτσι γκριμάτσα. Για μένα αυτό είναι τόσο ντεμοντέ και τόσο παροχημένο, σαν να προήλθε δηλαδή το όνομα από κλήρωση και όχι σαν να ήταν δική του απόφαση εδώ και μήνες, όπως τουλάχιστον λένε ακόμη και οι στενοί του συνεργάτες, και όμως οι ίδιοι δεν γνώριζαν τίποτα. Ήταν μια καθαρά προσωπική του απόφαση, το ζήγησε, το μέτρησε, το υπολόγισε, πήρε αυτή την απόφαση, αλλά μην μας το παίζεις και έκπληκτος. Άσε που είναι και πολύ ντεμοντέ έτσι αυτό. Αχ, αλήθεια τώρα, Ελλάς το όνομα αυτού. Μα εσύ το αποφάσισες, φίλε μου. Τι το παίζεις έκπληκτος, δηλαδή είσαι και κακός ηθοποιός. Τέλος πάντων, εγώ δεν μένω σε αυτά. Εγώ θέλω σύντομα ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν έχω εγώ τις ίδιες απαιτήσεις από την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι μια νιοφερμένη στην πολιτική και ακόμη δεν έχει αποκρυσταλώσει σε ποιους απευθύνεται, κατά την άποψή μου. Μπορεί να της πάρει χρόνο. Κάποια στιγμή θα έχουμε το πολιτικό της στίγμα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν το έχω για να την αξιολογήσω. Ο Τσίπρας όμως διατέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός σε μια πολύ κρίσιμη πενταετία. Άρα θέλω από αυτόν όχι να μου πει τα τετριμένα περί κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. Θέλω σύντομα να μου πει αυτό που είπε χθες ο Θοδωρής, να λέμε αυτά που γίνονται από ανθρώπους που βρέθηκαν στην κεντρική διοίκηση και είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Θέλουμε πια καθαρές κουβέντες και στο διατάφτα. Τι είπε χθες ο Θοδωρής? Θέλω από τον Τσίπρα να μου πει το ΦΠΑ θα τον κάνει τόσο το 100. Τον ειδικό φόρο στα καύσιμα θα τον μειώσει τόσο το 100. Θέλω συγκεκριμένες θέσεις που στο διατάφτα δηλαδή. Αυτά να λέμε, αυτά που γίνονται και όχι αυτά που θέλει ο κόσμος να ακούσει και που πολύ πιθανόν δεν γίνονται. Γι' αυτό σας λέω, μην παίρνετε σοβαρά σήμερα και άλλη δημοσκόπηση, περιμένει και το Μέγα τη δική του και θα ακολουθήσουν και βροχή από δημοσκοπήσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα κάτσει η μπήλια και θα δημιουργηθεί μια δυναμική μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης και ισχύως μετά από λίγο καιρό. Τώρα είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είναι ενθουσιασμένο, βλέπει την επανέλευση του πρώην πρωθυπουργού πάρα πολύ θετικά, γιατί είναι και θυμωμένος και σου λέει ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Τώρα λοιπόν εμφανίζεται επικοινωνιακά τουλάχιστον κερδισμένο. Αφήστε να περάσει κανένας μήνας, να αρχίζουν να καταγράφονται θέσεις, να μας πει ο κύριος Τσίπρας τι θα κάνει για τις συντάξεις. Όντως θα αυξήσει τα όρια ηλικίας? Να μας το πει. Θα καταργήσει τον νόμο που ο ίδιος εισήγαγε? Να μας το πει. Να εγγυηθεί όμως γι' αυτό. Γιατί θα τον έσκιζε τον νόμο και θα τον καταργούσε και ο Μητσοτάκης. Αλλά 7 χρόνια τώρα δεν τον άγγιξε τον νόμο. Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Πιο αξιόπιστη πηγή δεν έχω να σας αναφέρω. Θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα. Επίσης, τι έχει να πει για την πολιτική των ήρεμων νερών? Αν ο ίδιος εκλεγεί πρωθυπουργός, τι θα κάνει, ποια πολιτική θα ακολουθήσει? Εδώ θέλουμε απτές δεσμεύσεις, συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δεν θέλουμε γενικόλογα κείμενα, τα γενικόλογα κείμενα τα αφήνουμε για την κυρία Καριστιανού. Που η κοπέλα δίνει τα διαπιστευτήριά της τώρα και που έχουμε κάθε λόγο να δικαιολογήσουμε και απειρία και αστοχίες και χίλια δύο πράγματα. Αλλά από έναν τόσο χαρισματικό πολιτικό όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ επιμένω να λέω ότι είναι πολύ χαρισματικό άτομο. Θέλουμε στο διατάφτα συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

0: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για το δεύτερο μισό μας και στην πρώτη μας επικοινωνία ο Μανώλης Κοτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Θα έλεγα σχεδόν τον καθιερώσαμε εμείς έτσι θελικά.

0: άτυπο συνεργάτη της εκπομπής από την πυκνότητα των επαφών που επιδιώκουμε μαζί του. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητή συνεργάτηρα.
0: Α, είδες λοιπόν, εγώ άτυπο το καθιέρωσα. Ξέρεις πόσο πολύ εμπιστεύομαι την κριτική σου.
1: Πάρα εγώ ξέρω πόσο υπακούω σε σένα.
0: Αλήθεια, ε. Θα ήθελα λιγάκι όμως όχι μόνο να με υπακούς. Θα ήθελα να βρούμε ένα κοινό σημείο αναφοράς. Δηλαδή, χαίρομαι τόσο πολύ που διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτό με στεναχωρεί. Δηλαδή, πολλές φορές με βάζεις λιγάκι στη θέση μου, γιατί εγώ είμαι παραορμητική, αλλά αυτό το απολαμβάνω, στο λέω με κάθε ειλικρίνεια, Μανώλη.
1: Καμιά φορά η παρόρμηση είναι και ταλέντο, είναι και χάρισμα.
0: Α, καμιά φορά όμως, όχι πάντα. Την προηγούμενη φορά ήταν ακόμη πολύ ρευστό το πολιτικό περιβάλλον και οφορούνταν τα νέα κόμματα που πλέον είναι νιώφερτα στην πολιτική σκηνή. Άρα σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε, Μανώλη, ευθέως ότι διανύουμε αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο της πολιτικής ανακατάταξης. Την προηγούμενη φορά επίσης μου είχες πει ότι έχεις καλές πληροφορίες και το ένστικτό σου σε προειδοποιεί επίσης ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει μες τον Ιούνιο κόμμα το πιθανότερο.
1: Τον Ιούνιο δεν τον είπα, τα υπόλοιπα τα είπα.
0: Ναι, όχι, είχες πει μες τον Ιούνιο, το είχες πει, είναι και καταγεγραμμένο τώρα. Μην με διαψεύδεις, το είπες, Ιούνιο.
1: Με διαψεύδω.
0: Με διαψεύδεις, καλά, θα αναζητήσω πάλι το ηγητικό. Έχεις την ίδια αίσθηση και τώρα και σήμερα.
1: Για το αν θα ανακοινώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Προφανώς έχω και την ίδια αίσθηση. Δεν ανακαλώ με βάση την πληροφόρηση που έχω αυτή τη στιγμή. Το προσθέτω για να μην υπάρχουν έτσι παρεμηνίες.
0: Ναι,
1: έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή να προχωρήσει η ίδρυση κόμματος. Αλλά νομίζω ότι αυτό, αγαπητή μου σύστη, θα γίνει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.
0: Ναι. Είναι και αυτό μια άποψη. Πριν από λίγο είχαμε μια συνομιλία με τον Γιώργο Καλατζή, ο οποίος μου είπε και το είπε ευθέως ότι ο Αντώνης Σαμαράς εύχομαι να μην ανακοινώσει κόμμα. Γιατί αν ανακοινώσει, η Νέα Δημοκρατία θα έχει πολλαπλές απώλειες να υποστεί, αφού τις απώλειες αυτές θα τις μετρήσει από το δικό της εκλογικό σώμα. Δεν θα τις αντλήσει, λέει, ούτε από το κέντρο και δεξιότερα ή και αριστερότερα. Θα τις αντλήσει από τη δική της καθαρή δεξαμενή των ψηφοφόρων. Και έχει απόλυτο δίκιο, νομίζω, ο Γιώργος, ο Καλατζής.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ας έρθει η ώρα εκείνη και θα κάνουμε ανάλυση από πού θα πάρει, αλλά το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι από πού θα κλείσει ψήφους ο κύριος Σαμαράς, αλλά ότι ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της επί 6 ολόκληρα χρόνια θα ιδρύσει κόμμα το οποίο αντικειμενικά θα στραφεί και εναντίον εκείνης, όχι μόνο εναντίον εκείνης, έτσι, για να είμαστε καθαροί. Αυτό είναι το μεγά ζήτημα, γιατί αλλάζει, επειδή μιλήσατε για τη διάταξη του παιχνιδιού, ουσιαστικά η διάταξη αλλάζει με την προσθήκη των κύριων Σαμαρά και Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός και στις προηγούμενες εκλογές. Τότε ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τα πάντα για να τον κατανικήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα κάνει τα πάντα για να τον γυρίσει πίσω, γιατί κατάλαβε ότι χωρίς να υπάρχει αντίπαλον δέος δεν μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Και ελπίζει ότι υπό το φόβητρο του κύριου Τσίπρα θα συσπυρωθούν στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και δυσαρεστημένη Νέα Δημοκράτης, αλλά και περιδεείς Πασόκη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά οι προσθήκες όμως της κυρίας Καριστιανού, που μπορεί να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ να ψηφίσει για πρώτη φορά, και του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έχει έναν έγκυρο λόγο όταν αντιπολιτεύεται τον κύριο Μητσοτάκη, και γι' αυτό άλλωστε ενοχλείται και το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό θα αλλάξουν την εξίσωση των εκλογών. Προς τι κατεύθυνση, αυτό θα το πει ο ελληνικός λαός.
0: Τώρα, αυτό που είπες νωρίτερα για τον Τσίπρα, το οποίο το υπογράφω και με τα δύο μου χέρια, ναι, λειτουργεί ως αντίπαλο δέος, ως αντίπαλος πόλος. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άδικο όμως, Μανώλη, από όποια άποψη και να το δεις για το Πασόκ.
1: Εγώ λέω πώς το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Αλλά δεν είναι και πολύ άδικο. Θα μου πεις γιατί να τον νοιάζει το Μητσοτάκη, αν είναι άδικο για το Πασόκ, αφού θέλει να το εξαφανίσει. Δεν είναι άδικο για το Πασόκ που έχει και προβεβλημένα στελέχη και έμπειρα στελέχη. Ο Τσίπρας ξέρουμε με ποιους θα πάει, ποιους θα αφήσει, ποιοι θα τον στελεχώσουν.
1: Δύο πράγματα. Οι εκλογές κρίνονται στις εκλογές. Μιλάμε σήμερα με βάση τις αποτυπώσεις, αλλά το πώς και τι απόδοση θα έχει ο κάθε πολιτικός αρχηγός μέσα στις εκλογές υπό την επιρροή των γεγονότων δεν το ξέρουμε. Και θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, δύο παραδείγματα. Ας πούμε, είναι μια υπόθεση αυτή, δεν λέω ότι θα συμβεί, αλλά είναι μια υπόθεση. Ότι μέσα στην προεκλογική

0: περίοδο των πρώτων εκλογών σκάει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδικάζει την Ελλάδα για τις υποκλοπές στο κινητό του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Ποιος επωφελείται?
1: Το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ωραία. Ας πούμε επίσης ότι κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι υποχωρούν τα ποσοστά της κυρίας Χριστιανού και με βάση τα γεγονότα προκύπτει κάποια νέα αποκάλυψη για το ΣΕΜΠΗ. Δεν ξέρω κάτι, κάνω μια υπόθεση έτσι για να συνεννοούμαστε με τους ακροατές μας. Υπάρχει μια και επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα των τεμπών. Ποιος επωφελείται?
1: Εδώ υπάρχει τη δεύτερη ανάγνωση. Και πρώτη και δεύτερη.
0: Η κυρία Χαριστιανού επωφελείται κατά
1: βάση. Η κυρία Χαριστιανού, αν όμως έχει υποστεί ήδη μεγάλες απώλειες και έχοντας και τους συγγενείς των θυμάτων όχι στο πλευρό της, από ό,τι διαφαίνεται, ή έχει και μια δεύτερη ανάγνωση αυτό. Μπορεί να, χάσει κι άλλο.
0: Καλά κάνεις και το θίγεις αυτό, αλλά τους συγγενείς των θυμάτων δεν τους είχε ποτέ στο πλευρό της. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων είχε γύρω στα 10 συγγενείς, maximum γύρω από την κυρία Χαριστιανού, σε σύνολο 57. Έχω θέσει κάποια ερωτήματα στο παρελθόν, αλλά αποφεύγω, επειδή είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα, ο καθένας πώς βιώνει το πένθος του, και αποφεύγω να τα ξαναθέσω για τους υπόλοιπους συγγενείς, τι ακριβώς συνέβη και παρέμειναν είτε σιωπηλοί είτε εχθρικοί σε περαιτέρω έτσι ενέργειες. Και δεν θα το κάνω ούτε και τώρα. Αλλά σε βεβαιώ ότι για όλα υπάρχουν εξηγήσεις. Υπάρχει εξήγηση.
1: Ναι. Υπάρχει εξήγηση. Υποθέτω ότι...
0: Να σου πω την ερώτηση, Μπατσελίδη, ναι. Δεν το έχω ξανακάνει.
1: Ναι.
0: Είχα ρωτήσει σε ένα άρθρο μου στην Εστία πριν από πάρα πολύ καιρό. Διεγράφει δάνειο ύψους 1,5 εκατομμυρίο ευρώ από συγγενή θύματος, από τράπεζα, ναι ή όχι?
1: Απάντηση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως μια ισχυρή φήμη έως πληροφορία ότι αυτό έχει συμβεί. Είχα ρωτήσει λοιπόν αυτό. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, δεν έχει καμία σημασία αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Αν είναι θετική, βγάζουν νόημα κάποια πράγματα.
1: Πολλά, πολλά. Και για τους τραυματίες επίσης βγάζει νόημα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι μόνο για τους υπόλοιπους.
0: Αλλά επειδή
1: ναι, είναι ευαίσθητο θέμα, ας μην το βαθύνουμε.
0: Και κάθε γονέας το πώς βιώνει το πόνο του είναι δικό του θέμα αποκλειστικό και όχι δικό μας. Εγώ σταματώ, έκανα μια ερώτηση και τέλος.
1: Ναι, και το αφήνουμε εδώ. Τώρα, καταλυτικός παράγοντας κατά την άποψή μου, Μανώλη, για το πώς θα κυλιχθούν οι εκλογές και τι αποτέλεσμα θα έχουν τελικά, είναι ποιος θα διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι από το κέντρο. Όλοι το σφετερίζονται. Λέει ο Τσίπρας, εγώ πάω από το κέντρο και αριστερότερα. Λέει ο Μητσοτάκης, εγώ πάω από τη Νέα Δημοκρατία και στο κέντρο. Λέει το Πασόκ, δικός μας νομοτελειακά, δικός μας χώρος είναι. Εμείς εκεί εντασσόμαστε παραδοσιακά, εκεί θα μείνουμε. Τελικά. Ποιος θα είναι ο πιο καταλυτικός παράγοντας για το τι θα δώσει η πρώτη Κυριακή και άσε τη δεύτερη, ας μην την αναλύσουμε από τώρα.
0: Εγώ δεν τα ακούω, με συγχωρείς που θα το πω αυτό έτσι, δεν αφορά προφανώς εσένα. Εγώ δεν τα ακούω αυτά. Εγώ περιμένω και πιστεύω και με βάση την κοινή λογική όλοι οι Έλληνες θα απαντήσουν σε 3-4 θέματα. Το πρώτο είναι το ζήτημα της υστέρησης της οικονομίας και τι κάνω εγώ, όταν λέω εγώ, κάθε εργαζόμενος μέσα σε αυτό το φόντο ή κάθε επιχειρηματίας, κάθε μικρομεσαίος, πώς βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Θέλω να σου πω ότι προχθές δημοσιεύτηκαν στατιστικά στοιχεία με βάση τα οποία το εισόδημα από κέρδη την επταετία 19-26 είναι μεγαλύτερο κατά 36 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό ευρώ, από το εισόδημα από εργασία.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά.
1: Τραγικό. Βέβαια μπορώ να την καταλάβω.
0: Κάποιοι δουλεύουν για να κανονομάνε κάποιοι άλλοι. Αυτή την εξίσωση πρέπει να είσαι κεντρός, αριστερός, δεξιός, αναρχικός, ακροδεξιός για να τη λύσεις.
1: Έλατε. Όχι,
0: ένα
1: βέβαια.
0: Ένα το κρατούμενο.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεύτερη απάντηση. Έχουμε το πρόβλημα της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Δηλαδή έχουμε μονοκομματικό πρόεδρο δημοκρατίας με βάση το νέο Σύνταγμα. Έχουμε κουτσί βουλή, 297 βουλευτές. Έχει καταργηθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Η Βουλή θάβει τα πορίσματα των εισαγγελέων. Λέω 3-4 παραδείγματα, έτσι πολύ ενδεικτικά. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι έχουν να μας πούν πολιτικές δυνάμεις.
1: Έτσι.
0: Έχουμε το θέμα της διαφθοράς. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Όχι.
0: Και βεβαίως έχουμε και το θέμα της απειλής από την Τουρκία. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που γνωρίζει απειλή στα ανατολικά της. Και την απειλή αυτή τη χρηματοδοτούν οι εταίροι της. Γιατί πουλάνε όπλα ή κάνουν αγοραπολισίες, σε πάση περιπτώσει, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, λιγότερο οι Γάλλοι, με την Τουρκία. Αυτά είναι 4 βασικά θέματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν οι πολιτικές δυνάμεις.

0: κάνουν. Ήρεμα νερά ή αξιοπρέπεια.
1: Έτσι.
0: Λέω ένα δείγμα αυτή τη στιγμή έτσι.
1: Χτυπάμε τη διαφθορά. Κρατάμε, προστατεύουμε τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, τα λεφτά θα τα κρατάς για τους λίγους και τους εκλεκτούς ή θα δώσεις κάποια στιγμή και στον ελληνικό λαό μια, να πάρει μια μεγάλη ισχυρή ανάσα και να μην ζει στο όριο. Αυτό τι είναι, δηλαδή, κεντρό, δεξιό, αριστερό, ακροδεξιό. Εξαρτάται από τις απαντήσεις που θα δώσει ο καθένας.
1: Τώρα αυτά είναι παράλληλα τόσο απτά θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τόσο υπαρξιακά συνάμα. Δηλαδή βάζεις μια τετράδα ερωτημάτων, ελάτε πολιτική αρχηγή και απαντήστε καθαρά, δώστε καθαρές απαντήσεις για αυτά τα τέσσερα.
0: Άκουσήσι μου, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας με τη λέξη Ελλάς μας γύρισε στο 1945 και ο κύριος Μητσοτάκης με τα ντοκιμαντέρ και τα λοιπά μας γυρίζει το 2015. Δηλαδή... νιώθουν πάρα πολύ άνετα μέσα στο παρελθόν. Είναι συνθήκες πολυτελείας. Για αύριο, μεθαύριο, μετά από ένα χρόνο, δύο, έχουν να μας πούν κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, θα αποφασίσουμε στις εκλογές για το παρελθόν ή για το παρόν και το μέλλον.
1: Μήπως το κάδρο του μέλλοντος δεν βλέπουν τον εαυτό τους, γι' αυτό τους βολεύει να το τοποθετούν στο παρελθόν.
0: Νομίζω ότι η λέξη αυτή που θα σου πω τώρα την ξέρεις, αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα συνολικά, όχι σε κάποιο συγκεκριμένο. Στην Κομωτινή, ο Γιώργος Καλατζής με λέει: εσύ είσαι Κομωτινέος κάθε φορά, δε. Με πειράζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν με βλέπει. Στην Κομωτινή υπάρχει μια φράση που λέγεται Μαμαλίγκα. Την έχεις ακουστά στην Καβάλα, τη λέτε?
1: Μαμαλίγκα, όχι, δεν το λέμε, δεν το συνηθίζουμε.
0: Μαμαλίγκα είναι η μάσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με ρωτάς αν το μέλλον έχει μαμαλίγκα και αν ενδιαφέρεται κάποιος για το μέλλον εφόσον έχει μαμαλίγκα.
1: Επίσης θα σε ρωτήσω και το ανάποδο. Εάν δημιουργήσουμε συνθήκες ενός μέλλοντος που δεν θα έχει μαμαλίγκα, θα ενδιαφέρεται κανείς να πρωταγωνιστήσει στην πολιτική σκηνή? Εγώ στο ρωτάω ανάποδα.
0: Τότε έχουμε χρεοκοπήσει αν ενδιαφέρεται κανείς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αν δεν ενδιαφέρεται κανείς, να προσφέρει τα κοινά άνευ ανταλλάγματος, έχουμε χρεοκοπήσει εντελώς.
1: Ναι.
0: Είμαστε με βάση την αρχαιολογική έννοια ιδιώτες.
1: Ναι. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω, Μανώλη, τις δημοσκοπήσεις κατά πόσο τις δίνει σημασία στην παρούσα φάση? Εγώ καμία, γιατί έχω την εντύπωση ότι τώρα το κλίμα είναι επικοινωνιακά ανεβασμένο για τον κύριο Τσίπρα. Ας αφήσουμε κανένα μήνα να περάσει, να αρχίσει να λύνει και τη σιωπή του. Πολύ ωραία μας είπε την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως λες θα σε απαντήσει σε αυτά τα τέσσερα. Μετά από κανένα μήνα, άμα αρχίσει και ξεδιπλώνει τις προγραμματικές του θέσεις, θα τα ξαναπούμε. Εσύ τις παίρνεις καθόλου σοβαρά υπόψη σου?
0: Προχτές είχε εκλογές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και στα exit poll, μόλις έκλεισαν οι κάλπες, εμφανίζονταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός που είναι η δεξιά και το ΑΚΕΛ που είναι η αριστερά, ίσα βάρκα, ίσα πανιά, ισοψηφία. Τελικό αποτέλεσμα, 4 μονάδες μπροστά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και δεν μιλάμε για δημοσκόπηση, μιλάμε για exit
1: poll. Για exit poll. Έτσι, ναι.
0: Θα μπορούσε να ήταν αυτή η απάντησή μου και μόνο, αλλά σου λέω ότι οι δημοσκοπήσεις τις οποίες δεν ξέρουμε ποιο είναι το εκλογικό σώμα, είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη φορά ή μικρότερο, και άρα είτε υποεκτιμούνται τα ποσοστά των κομμάτων είτε υπερεκτιμούνται, δεν μπορούμε να τις λαμβάνουμε υπόψη. Ένα. Και το δεύτερο είναι δημοσκοπήσεις χωρίς να έχουμε την πλήρη αναγωγή. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο κόμματα, πρέπει να συμπληρωθεί και το τρίτο όταν μπει κάποια στιγμή στην εξίσωση, να δούμε πώς συμπεριφέρονται οι αναποφάσεις με την αναγωγή. Για να δούμε αν η εξίσωση αυτή που βλέπουμε στους δέκτες μας είναι υπαρκτή ή αν είναι υπαρκτή.
1: Ναι. Οπότε,
0: οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν φταίνε βέβαια γι' αυτό. Οι εταιρείες τι κάνουν? Σήμερα κάνω μέτρηση και είναι τα κόμματα της προηγούμενης Βουλής. Μετράω με αυτά. Σήμερα κάνω μέτρηση και έχει προσταθεί ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Μετράω με αυτά. Αλλά το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα διαμορφωθεί σε δόσεις. Θα είναι μια και έξω. Όταν θα δούμε ποιοι συμμετέχουν συνολικά.
1: Ναι. Ναι, ναι. Βλέπεις εκλογές, το ξαναρωτώ, για τον Οκτώβρη ή τις βλέπεις κανονικά στις αρχές της Άνοιξης?
0: Είναι 50% Οκτώβρης, 50% η Άνοιξη. Θα σου πω τι θα γίνει. Θα πάνε στην έκθεση, θα μοιράσουν ένα ποσό, θα μετρήσουν μετά, θα δουν και αν λειτουργούν και τα διλήμματα με τον Τσίπρα και τους υπολείπους. Και αν σε περίπτωση που εκτιμήσουν ότι τους βγαίνει να πάνε τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη, θα πάνε. Αν δεν τους βγαίνει, θα πάνε την Άνοιξη.
1: Ναι. Πολύ απλά το τοποθέτησες, αλλά περίπου έτσι είναι. Και εγώ αυτό
0: υποθέτω. Η κοινή λογική είναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή όπως δεν είναι μόνο απλώς εκτίμηση, είναι και πληροφορίες, θα σου λέω. Στα λέω σαν προσωπική άποψη όπως αυτή τη στιγμή.

0: με βάση και τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη Κοτάκη, για τη συνομιλία που είχαμε και σήμερα. Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και να μην ξεχάσεις να πεις στον κύριο Τσίγκα να με βάλει τιμή Σένεκεν στο προσωπικό.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Καλή συνέχεια. Έτσι. Μανώλη μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια, γεια.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι προστρέχω, ούτε ο ίδιος το επιδιώκει ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να μιλάω με τον Μανώλη Κοτάκη. Εγώ θέλω να μιλάω και το ξέρετε και το έχω πει άπειρες φορές με τον Σταύρο Λιγερό που τον προσεγγίζω πάντα με δέος. Το Μανώλη έχω αναπτύξει μια άλλη σχέση μαζί του, αλλά με τον Σταύρο Λιγερό εμείς το επιδιώκουμε. Δεν μας ζητάνε οι άνθρωποι να μιλήσουν, να σας το πω αυτό για ακόμη μια φορά.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αποθέση.
5: Νέα Εγνατία. Οικονομισμού στην Καβδά Νέα Εγνατία. Ο πιο όδες, με άποψη. Εφημερίδα. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88.
7: Και τις καταγράφουμε, τόσο τις σχολιάσουμε και εμείς. Ο Βασίλης Ιωάννου ήδη εδώ στο στούντιο. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους.
7: Ο Κορφορής ότι ο Κύβος ερήφθη, η απόφαση ελήφθη, απλά μεταθέσει και λέει. Θα πάει ο Πρωθυπουργός, κάνει τις δικές του τις δημοσκοπήσεις, θα μετρήσει τι και μέχρι τότε ο Τσίπρας απαντά. Δεν είναι θέμα Σιριζέου για το τι θα ψηφίσει. Απαντήσει σε τέσσερα πράγματα. Πώς πατάσουμε τη διαφθορά, πώς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, εάν θα μειώσουμε έμεσους φόρους, τι λέμε για τα ήρεμα νερά, εμείς θα συνεχίσουμε με τα ήρεμα νερά, θα αλλάξουμε μείγμα εξωτερικής πολιτικής. Για μένα, λέει, είναι αυτά τα πράγματα. Θα διαχέονται τα 36 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη που τα κέρδισαν μόνο κάποιες επιχειρήσεις σε βάρος. Αλλά μάλιστα είπε και μία λόγο που το χρησιμοποιούν, λέει, στη Θράκη. Γι' αυτό εμένα, λέει, ο Καλατζής που το μιλήσατε νωρίτερα, με λέει Θρακιό.

0: Θρακιώτη, γιατί ξέρω λέει εγώ από το. Μαμαλίκα στα Θρακιώτικα θα πει μάσα.
1: Μα η μαμαλίκα είναι.
0: Θα σου για του 30-40 μεγάλου κοινωνία στο λαό. Ναι. Όποιοι απαντήσουν σε αυτά και δώσουν καθαρές απαντήσεις, αυτοί θα έχουν περιθώριο.
1: Όμως, ένας καταλυτικό, έτσι όπως είναι δομημένο αυτή τη στιγμή, είναι η απόφαση Σαμαρά.
0: Ναι. Κοτάκης.
1: Κοτάκης, ο οποίος γνωρίζει και είναι κοντά στο κλίμα. Έτσι, δεν αμφιβάλλω καθόλου για τις πληροφορίες.
0: Ίσως λέει το πάει πιο πίσω, μετά το Σεπτέμβριο.
1: Μετά το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Μετά το Σεπτέμβριο θα είναι εκείνες τις μέρες να κάνει. Εάν συμβεί αυτό. Για τετάρτα και ίσως και παραπάνω το ποσοστό του, γιατί θα πάρει και θα είναι στη Βουλή, δηλαδή, να το ξεχάσουμε έτσι, αλλά θα είναι ένα ποσοστό αρκετά που θα κόψει τις ελπίδες Νέας Δημοκρατίας για παρά στον πολιτικό σχηματισμό, δεν νομίζω ότι θα αμφισβητηθεί. Θα πει η πιθανότητα, έστω και τη δεύτερη Κυριακή, να έχουμε αυτοδυνατό σενάριο, γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι. Άρα το σενάριο, επαναλαμβάνω, ο Σαμαράς να κατεβεί, αποδυναμώνει έως σβήνει την πιθανότητα να έχουμε μονοκυματική κυβέρνηση. Ως από εκεί και πέρα. Ποιος θα συνεργαστεί με ποια κυβέρνηση. Πολλά ερωτηματικά. Πάρα πολλά ερωτηματικά πριν τις εκλογές να πει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, ούτε με σένα, ούτε το χώρο μου. Το αντιλαμβάνομαι, δεν θα το πούν πριν αυτό. Αλλά τι θα γίνει. Ποιος θα πάει με ποιον, επαναλαμβάνω για το βασικό ερώτημα που είναι. Η κυβερνησιμότητα της χώρας. Ο Σαμαράς έχει αυτό το κλειδί. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Λέει πρώτον η καρδιά σου απευθύνεται. Και τότε είχε ένα υψηλό ποσοστό. Αυτό είπε και ο Γιώργος Καλατζής. Είχε το 30 πόσο είχε, 37 το 3.
1: 34, ναι.
0: Αλλά και το 19, αλλά είχε 19. Τη μάζα πρώτα. Για την Καρισιανού κανένας δεν ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
1: Ναι, είναι ένα ερωτηματικό, αλλά για την άποψή μου είναι πιο περισσότερο. Και από τις δημοσκοπήσεις που είναι ένας κόσμος έτσι συντηρητικός. Ο οποίος μέχρι πρότινος εκφραζόταν είτε με Βελόπουλο και κυρίαρχα Νίκη, διαβάστε και τέτοιες δημοσκοπήσεις, κοινό που εντάξει, είναι απογοητευμένο από, τις υπόλοιπες επιλογές και θα πάει και εκεί. Αλλά εγώ το λέω ιδιωτικός, το λέμε και δημοσίως, βασικό παράδειγμα κομμάτων στο παρελθόν, στη χώρα μας, που ξεκίνησαν, ανέβηκαν, μπήκαν στη Βουλή, λίγο
0: ο κύκλος τους ολοκληρώθηκε.
1: Για μένα αυτό θα είναι ένα παράδειγμα, γεροί να είμαστε.
0: Ναι.
1: Παράγων είναι ο Τσίπρας και βεβαίως τώρα με αυτά τα Καρισιανού, με αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα. Να πάμε στα δικά μας τώρα. Πρωινή επικοινωνία με τον
1: Σωτήρη Λαζαρίδη.
0: Μάλιστα.
1: Τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Ανατολική Μακεδονία. Παράρτημα. Θα μιλήσουμε, μιλήσαμε μάλλον, για το παλιό 2 και το διπλανό κτίριο της πρώην ΣΕΚΕ.
0: Ναι.
1: Το κτίριο λοιπόν αυτό. Αποφασίστηκε από το Δήμο Καβάλας να παραχωρηθεί για 50 χρόνια στο ΤΕΕ προκειμένου εκεί να κάνει τα γραφεία του και όχι μόνο. Τα γραφεία μας λέει 4-5 γραφεία είναι έτσι που τα ξέρουμε που είναι εδώ πάνω στην Βότση και στην
0: Ερυθρού Σταυρού.
1: Αυτά μάλλον θα γίνουν στο κτίριο της ΣΕΚΕ. Και μετά θα δημιουργήσουμε μια λέει, ωραία βιβλιοθήκη που τώρα είναι στο διάδρομο των γραφείων μας και αναγνωστήριο κτλ. Όλο στο ένα κτίριο. Στο άλλο κτίριο θα κάνουμε αυτή την περίφημη αίθουσα εκδηλώσεων η οποία θα είναι το 70% του χρόνου ανοιχτή και αν θέλει ο Δήμος θα μπορεί να κάνει εκεί εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει εικόνα για τα οικονομικά δεδομένα. Και δεν υπάρχει εικόνα γιατί δεν υπάρχει ούτε προμελέτη ούτε μελέτη.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε λέει όλα από εδώ και πέρα. Αλλά λέω εντάξει και με αυτό το δεδομένο και με το γεγονός ότι το ένα κτίριο είναι διατηρηταίο, το άλλο είναι κτίριο ιδιαιτέρου κάλους. Εκατομμύριο θα είμαστε πολύ και θα είναι μία εταιρεία από τα χρήματά του. Γιατί κάθε παίρνει και κάποια χρήματα και τα οποία
0: και
1: τα
0: αποτελούν
1: ακριβώς και στο τεχνικό επιμελητήριο.
0: Και
1: από χρηματικά ποσά πολύ μεγάλα. Και με την εταιρεία του Δημοτικού Συμβουλίου, πώς ξεκίνησε αυτό. Στον Στασινό, τον πρόεδρο, τον Γιώργο Στασινό, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ανακαίνιση τουαλέτα. Το έδωσε το ποσό. Ένα χώρο για να στεγάσουμε τα είναι κάποια τυπικά γραφεία. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Πάνε ψάξει να βρει κάποια πνευμοθήκη στην Καβάλα και ξεκίνησε το ψάξιμο. Πήγε τη Πλήπου. Ήταν μια καλή περίπτωση εκεί, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Για αυτά πάρα πολλά. Και τελικά κάποια στιγμή λέει, βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο σε μια εκδήλωση. Βρεθήκαμε σε μια κοινή πορεία τέλος πάντων και του λέω για να το κάνουμε το και το. Και έτσι κάπως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Θα τελειώσει αυτά. Πραγματικά στο λίδι, εκεί, στο κέντρο της πόλης, στον πόλης, και αυτό θα ανακριματά με πάρα πολλά

0: χώρο και να κάνουμε μια σύγχρονη στέγη για το τεχνικό τμήμα της πόλης. Θα πηγαίναμε, λέει, σε κάποια γειτονιά, ένα σύγχρονο γραφείο, πολύ λιγότερα χρήματα, αλλά διαλέξαμε και να έχουμε και εμείς. Γιατί όντως αυτό θα συμβεί.
1: Βέβαια.
0: 250.000 ευρώ αυτά τα κτίρια. Έπρεπε να βρει χρήματα και να... που σίγουρα θα ήταν πολύ πιο με τον τρόπο
1: που θα λειτουργήσει.
0: Βεβαίως, τονές μας.
1: Βέβαια.
0: Και μετά στους μηχανικούς μας.
1: Μελέτες, τα πάντα όλα εξηδίων.
0: Και με εκεί, όχι να τα βρω, να πάσω έτσι. Χρήματα που υπάρχουν. Και... το κτίριο του παλιού οδείου, λέει, είναι στις πρώτες σε και έχει πέσει η ορφή. Εμείς το πρώτο που θα κάνουμε, λέει, γιατί και αυτά τα κτίρια έχει επικίνδυνο, πρέπει να άρουμε την επικίνδυνοτητα.
1: Έκθεση επικίνδυνοτητα.
0: Και μετά να κάνουμε αυτό που πρέπει. Θα είναι μια προσφάτως αυτές τις μέρες τον πρόεδρο, τον κύριο Στασινότη, υπάρχει να βγει αυτή η σύμβαση, η συμφωνία να δικαιώσουν. Να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο κτίριο. Είναι χρήματα στην Ελλάδα να γίνουν τέτοιου είδους γραφεία του τεχνικού επιμελητηρίου. Τέτοια κτίρια έχουν αγοραστεί ή δοθεί για χρήσιμη για πολλά χρόνια σε ένα νησί στην Κάλυμνο, mm-hmm. που και εκεί είναι ένα ιδιαιτέρως λέω κάλους κτίριο που θα γίνει για το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και στην Πάτρα. Στην Πάτρα το τονίζω, είναι ιδιαίτερο, γιατί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για δωρεάν παραχώρηση, όχι να τα βρω, να πάσω έτσι. Χρήματα που υπάρχουν. Και το κτίριο του παλιού οδείου, λέει, είναι στις πρώτες σε και έχει πέσει η ορφή. Εμείς το πρώτο που θα κάνουμε, λέει, γιατί και αυτά τα κτίρια έχει επικίνδυνο, πρέπει να άρουμε την επικίνδυνοτητα.
1: Έκθεση επικίνδυνοτητα.
0: Και μετά να κάνουμε αυτό που πρέπει. Θα είναι μια προσφάτως αυτές τις μέρες τον πρόεδρο, τον κύριο Στασινότη, υπάρχει να βγει αυτή η σύμβαση, η συμφωνία να δικαιώσουν. Να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο κτίριο. Είναι χρήματα στην Ελλάδα να γίνουν τέτοιου είδους γραφεία του τεχνικού επιμελητηρίου. Τέτοια κτίρια έχουν αγοραστεί ή δοθεί για χρήσιμη για πολλά χρόνια σε ένα νησί στην Κάλυμνο, mm-hmm. που και εκεί είναι ένα ιδιαιτέρως λέω κάλους κτίριο που θα γίνει για το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και στην Πάτρα. Στην Πάτρα το τονίζω, είναι ιδιαίτερο, γιατί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για δωρεάν παραχώρηση για 50 χρόνια

0: κοινότητα.
1: Έκθεση επικινδυνότητα.
0: Και μετά να κάνουμε αυτό που πρέπει. Θα είναι μια. Προσφάτως αυτές τις μέρες τον πρόεδρο, ότι τον κύριο Στασινότη, υπάρχει να βγει αυτή η σύμβαση, η συμφωνία δικαιώσουν. Να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο κτηρίου. Είναι χρήματα στην Ελλάδα να γίνουν τέτοιου είδους γραφεία τεχνικού επιμελητηρίου. Τέτοια κτίρια έχουν αγοραστεί ή δοθεί για χρήσιμη για πολλά χρόνια σε ένα νησί, στην Κάλυμνο, που και εκεί είναι ένα ιδιαιτέρως λέω κάλους κτίριο που θα γίνει για το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και στην Πάτρα. Στην Πάτρα, το τονίζω, είναι ιδιαίτερο, γιατί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για δωρεάν παραχώρηση για 50 χρόνια διαφώνησε η πλευρά της Συμβούλους, διαφωνεί μονίμως Χρήστος Ποτόλιας.
1: Ναι.
0: Και εδώ βλέπουμε αρχώς, τίδης ο κομμουνιστής λοιπόν συμφώνησε να δώσει το κτίριο στην Πάτρα, δεν το συμφώνησε αυτό.
1: Χρήστος, στον δρόμο που χάραξε ο σύντροφος πρέπει να πορευτείς και εσύ.
0: Δεν το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Οφείλω να ομολογήσω και αυτό είναι κάτι που μένει, έτσι. Γιατί και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλο να είσαι στη διοίκηση και άλλο να είσαι στην αντιπολίτευση.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Χαρακτηριστικό,
1: έτσι,
0: το τονίζω.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ,
0: καλή
1: Βασίλη.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ και ο Θοδωρής Αλτήρης μαζί μας στο στούντιο του Αλφα. Σ' άρεσε ο Καλατζής? Είδες?
1: Τα ύστερα του κόσμου, όχι, σε βλέπω, θα πάμε και εκεί. Ναι. Οπωσδήποτε θα πάμε εκεί. Ναι. Οπωσδήποτε. Πώς σε βλέπω, και καινούργια ακουστικά βλέπω.
0: Βέβαια και καινούργια ακουστικά. Και καινούργια τραγούδια.
1: Εδώ, το κάνεις από χόμπι. Να πει τα μπάνια σου και από Σεπτέμβριο ξαναγύρω. Να το κάνεις όπως θες.
0: Α, η μεγάλη που κάθονται όλο το καλοκαίρι, σεζόν.
1: Bye bye και μετά μέσα Σεπτέμβριο με τα σχολεία γι' αυτά.
0: Σωστό.
1: Το θέμα της εμπειρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι αυτοί που έχουν τις δικές τους εκπομπές. Εδώ είμαστε σχολιαστές.
0: Ναι.
1: Είμαστε τσόντες. Το διασκεδάζουμε τον κόσμο, σοβαρά. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει από τόσα χρόνια ότι μέσα στο δικό μου το πνεύμα είναι και να διασκεδάζει. Okay. Οπότε κάνεις αυτό, πας και έτσι. Ξέρω εγώ, στη Σαντορίνη, στις Επάβλους.
0: Δεν παίρνουν τα γιο τους, πάνε, οργώνουν τα επτάνησα.
1: Λοιπόν, και το Σεπτέμβρη, μόλις ανοίξει το σχολείο, τσουπ τσουπ θα φέρεις και εσύ εδώ πέρα τα πράγματα. Θα γίνουν εκλογές και θα τις χάσεις.
0: Ναι.
1: Πού είναι από το σπίτι θα κάνεις. Θα σε φάει το τέτοιο, θα γυρίσεις μόνος σου, εγώ σε λέω.
0: Καλά, καλά, εντάξει. Λοιπόν, έχεις 10 λεπτά χρόνο.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, κάτι ήθελες να πεις για τον Γιώργο Καλατζή.
1: Εσύ ήθελες να πω για τον Γιώργο Καλατζή τώρα.
0: Μόνο που είπε έγκλημα των τεμπών.
1: Ναι, όταν άκουω αυτολεξί, έγκλημα και δίπλα τα τέμπη, λέω πάει προγραμματικά κύριε Καλατζή.
0: Για αυτό κυβερνητικό στέλνο.
1: Λέω εντάξει.
0: Καθόλου δεν μπερδεύτηκε. Αγρίεψε.
1: Άρα τελικά άλλη από μέσα του. Okay. Παρότι δηλαδή του πρωθυπουργού ήταν ξέρω εγώ σύμβουλος, παρότι ήταν υπουργός, θα έπρεπε δηλαδή θα περίμενε κανένα. Τώρα φέρει καν, γιατί είναι ψηλός πάντων. Τώρα, αλλά συζητάμε άλλο μόνος του και μάλιστα ότι είπε όλα αυτά που είπε. Μέχρι να την αντιπολίτευση.
0: Δεν ήρθα παρακάτω.
1: Προσυπογράφω αυτά που είπε ο άνθρωπος. Σώθηκαν και τελικά κάηκαν.
0: Έτσι.
1: Είπε,
0: τι λες.

0: να το πει. Και...
1: Έκανε μία υπέρβαση ο Γιώργος.
0: Όχι, εντάξει, άμα έχει το. Κοίταξε, μετά από.
1: Το είπε στο τέλος. Άκουσε τι είπε, τώρα πια δεν έχω.
0: Α, έχει το
1: θέμα. Μπορώ να μιλάω ελεύθερα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, τώρα εγώ είμαι, δεν σου λέει.
1: Και την είδηση.
0: Σιγά να πούμε.
1: Και την είδηση βέβαια, ο Γιώργος Καλατζής θα συνολατρευτό μας Άδωνη στο τμήμα επιγόντων. Λέω πού σε βρίσκω Γιώργο.
0: Καλατζή, όχι το Άδωνη, το κουράγιο.
1: Μετά του Άδωνη εδώ στα Αρθόλη.
0: Μετά του Άδωνη,
1: ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δικό, ένα βιντεάκι του Λούμπε που ούτε εγώ καλά ο ίδιος έχει δουλειά. Να το βάλω να το ακούσουμε όλοι μαζί. Σε σχέση με το κόμμα της αρχή.
1: Ναι, για να ακούσουμε.
2: Ελληνίδες και Έλληνες, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι το νηστεί.
3: Πίτσα. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού θα τα κουβάλλει.
4: Με ρώτησαν κάποιοι φίλοι που λένε έχεις φορέσει την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν.
5: Ποιος γνωστός.
4: Είναι ο Τσέχοφ.
6: Κουτόφκι.
4: Η Κατερίνα.
2: Ένα τι. My name is Κατερίνα and I am Helen.
4: Γιατί η φάση είναι γκρίντζι. Αυτή.
2: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες.
4: Μπράβο!
7: Είσαι Έλληνας.
2: Και η ερώτηση τότε, κάνοντας αυτό το βίντεο, ήταν να είναι.
7: Ιδού για πολύ.
2: Ξαφνικά συνειδητοποιεί. Το οποίο ξαφνικά με πολύ ακόμα. Θα κι εγώ.
4: Θα ακούσουμε και ας δούμε αυτούς που απευθύνθηκαν στέλνοντας μηνύματα.
7: Ελλάδα.
2: Ο Ιωάννης Καποδίστριας μας περιμένει να αφιπνίσει.
7: Και να συνεχίσουμε.
8: Στήριξαν την πρεμιέρα της ταινίας Καποδίστριας.
7: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
8: Και θέλουμε το μήνυμα του Καποδίστρια να εκφραστεί σήμερα μέσα από.
7: Να είναι ο Καποδίστριας ίδιος, αλλά δεν ξαναγίνει.
9: Να μείνουμε στη Μαρία γιατί γυρίζει πραγματικά τον
7: άνθρωπο της
9: παραγωγής.
7: Μου φλούλη. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να αναγεννηθεί. Έχει ξεκινήσει τη στιγμή που με βλέπεις. Είσαι έτοιμο να είσαι μέρος τα
9: λεφτά. Όλοι την ειδησιογραφικού bloggers.
7: Μη χειροδικείτε!
9: Ανθίστε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά οριστική.
4: Εντάξει.
2: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
4: Καλό
7: αγώνα.
1: Τώρα η κυρία φόνο του εναλλα...
0: Κοίτα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται πως άτορε σου δεν σε έχουν συμβουλέψει. Αφήνουν απροστάτευτη. Πας να χτίσεις. Θα αφήνει τον Αυγερινό, σοβαρός άνθρωπος είναι. Την υπόθεση. Είναι η τσεσικά Μόσχας μετά την Μπαρτσελόνη.
1: Ναι, ναι.
0: Τσίπρος και αυτή είναι αυτά. Πας με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Αδικασμένο.
1: Ναι.
0: I am Χελίν. Ναι. Λοιπόν. Στους εθνικό πατριωτο ψευδίεργους με τον Καποδίστρια και την Παναγιώτη. Μονοψήφια, πολύ μονοψήφια. Δυστυχώς, γιατί δεν είναι δυστυχώς, δηλαδή, θα πάει άπατο το πράγμα. Σου το λέω και σου το υπογράφω.
1: Βέβαια, στη δυναμική που αναπτύσσει στην πρώτη ταχύτητα.
0: Μια καινούργια νίκη και μέσα από την επικοινωνιακή στιγμή των χαρακτήρων και όλα αυτά, όχι ότι χρειάζεται και μην βάζεις τη μουτσάτσου στην σκηνή να σε εκπροσωπήσει. Πάμε σου. Στο Ρήμιο ο Ψωμιάδης που είχε καταδικαστεί 10 φορές και είχε φάει τα πατριωτικά ταμεία, τα έχει σηκώσει όλα.
1: Πού πας ξυπόλυτη στα γκάθια.
0: Πού δικαιοσύνη. Ο άλλος είναι καταδικασμένος μία δημοσκόπηση. Ότι αυτή η δημοσκόπηση ήταν στο πρώταγκον. Αλλά θα σας τα πω πολύ γρήγορα.
1: Εταιρεία πες, ποια εταιρεία την έκανε.
0: Εγώ πιστεύω λοιπόν, μπράβο τη Ρήμιο πως τη λένε ο Ζήος. Αλλά το ερώτημα πως ένα ακριβώς φιλοξενεί ή μάλλον δείξει μια δημοσκόπηση, γιατί είναι για λογαριασμό και είναι μια δημοσκόπηση και τη δημοσίευσε και το πρωταγόν. Από τη Real Pulse έγινε η δημοσκόπηση του Τσίπρα.
1: Αυτό.
0: Και λέω εγώ, σκέφτομαι μετά, διαβάζοντας τη δημοσκόπηση, γιατί ακριβώς το οποίο θέλουν οπωσδήποτε, δηλαδή ο Μητσοτάκης και οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε για να πάνε να βγάλουν τα 15, να βγάλουν τα ίδια, να βγάλουν τον Πορτοσάτε, εκείνη τη φωτογραφία που καθόταν ρε παιδί μου και τον είχε βαρέσει τον Τάλα.
1: Όλοι τα ίδια που λες εσύ είπε.
0: Αυτή την
1: υπόλοιπη πόλο έπρεπε να βρει. Πόλο.
0: Για να μπορέσει να πετύχει πόσο στημένη. Είναι η δημοσκόπηση, δεν είναι καν ότι βγάζει το Τζίπρα και το Πασόκ το βγάζει 10% και το Τζίπρα 16,5%. Καριστιανού τρίτη. Και το Πασόκ τέλο κάτι τέτοιο. Η κατασκευάζει μετά. Στη σενάριο τι θα γίνει στις πρώτες και δεύτερες εκλογές. Πηγαίναμε σε δεύτερο σενάριο 1. Λέει, Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει το 3.

0: ψήφισε το 27,33% σε σενάριο β' εκλογών ξαναλέω. Ναι, ναι. Το 39% λέει θα κράταγα την ψήφο μου. Εδώ Ελλάς, όπου ακούτε Ελλάς είναι Τσίπρας, δεν ξέρετε από εκεί πέρα.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σενάριο συγκεντρώνει λέει 37% που προϋποθέσει στην αυτοδυναμία. Εμείς το 31,9% όχι το 2019.
1: Και επιστροφή στο παρελθόν.
0: Ένα τρίτο σενάριο. Αυτά είναι τα τρία σενάρια τα οποία εξαρτώμενους αν τι θα κάνατε τη
1: ιδέα. Η εταιρεία αυτή δεν είναι εγκεκριμένη δημοσκοπική.
0: Το άκουσα
1: εσύ μου χθες από
0: άλλους.
1: Τέλος πάντων, το άκουσα σου λέω να λέγεται.
0: Όπως ήρθα να σου πω ότι κάποιες είναι ελεγχόμενες. Μία έτσι θα σου πω ότι διαβάζω και αυτό ότι ποιος κύριος Αλληλόμης είναι.
1: Πες και το τρίτο σενάριο γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Το τρίτο σενάριο και Καριστιανού.
1: Ναι.
0: 4% και η Καριστιανού παίρνει 30,5%. Διάβασα όλα αυτά. Γιατί το Καμία Δημοκρατία είναι το κόμμα Τσίπρα, φτάνει από το 33-34% ακόμη και από τις υποθέσεις αγγίζει την πολιτική. Οπότε τελικά πιανούν οι real polls οι οποίοι καταγγελίαν του φανατικά κυβερνητικού πρόταγκο ή του Μητσοτάκη.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Ότι η επόμενη Κυριακή είναι αργία και για την αγορά, σουλάτσα στο κέντρο, κλειστά τα εμάς τους ανθρώπους του πνεύματος, δεν το συζητώ, θα είμαστε εδώ.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά

0: θα έρθει ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μην πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η 28 Μαΐου, τον φάγαμε το Μάιο. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους είναι ως εξής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Αττικόν από κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πού εντοπίζονται, τι έχει δείξει έως τώρα η επιδημιολογική διερεύνηση του γεγονότος. Να βγει το νοσοκομείο από την επόμενη εφημερία, ζητούν εκπρόσωποι των εργαζομένων.
1: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Εκεί

0: από τη νευροχειρουργική κλινική. Κάποιο άτομο είχε κολλήσει καθεντρά, το ξέρε, δεν το ξέρε. Είπε εκεί πέρα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
1: Εμείς εξάλλου πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα της διασποράς των ενδονοσοκομιακών μικροβίων. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχέση με την υποστελέχωση.
2: Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, προλάβατε να ακούσατε και τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον ακούσατε, γιατί σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας. Επειδή η Άγκυρα έχει επιστρέψει σε μια ρητορική προκλήσεων, είχαμε νέες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για νησιά και Αιγαίο. Το γνωστό τροπάρι, λίγο ανεβασμένο αυτή τη φορά. Αυστηρό μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση.
3: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Εκεί στην Αδριανούπολη, έχοντας τους αξιωματικούς μπροστά και τους στρατιωτικούς, λέει: τα νησιά στο Αιγαίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Πως αυτό που συμβαίνει είναι παράνομο. Προσέξτε, η σειρά που τα λέει έχει σημασία.
4: Και με τις κινήσεις που κάναμε με τον πόλεμο με το Ιράν, που ουσιαστικά αναβαθμίστηκε η στρατηγική θέση της Ελλάδος, αυτό ασφαλώς καταλαβαίνω ότι είναι επικίνδυνο για αυτούς, για τα συμφέροντά τους και ειδικά για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Και έχουμε και την πρεμιέρα των καλοκαιρινών ελέγχων της εφορίας σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Κάνει το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος η ΑΔΕ και θα συνεχιστούν βεβαίως στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο στόχαστρο, ποιοι να πούμε, είναι οι συνήθεις ύποπτοι του καλοκαιριού και επιστρατεύονται μάλιστα και αυτή τη χρονιά σύγχρονα μέσα έλεγχου.
5: Θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές μέθοδοι, τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και χρήση drone σε κάποιους προορισμούς, ακριβώς για να εξακριβώσουμε τυχόν παραβάσεις. Αλλά το ισχυρότερο όπλο της ΑΔΕ πάντοτε είναι τα στελέχη της.
6: Οι καλοί επαγγελματίες, αυτοί που θέλουν να δουλέψουν σοβαρά, αρχίζουν και φεύγουν από τον κλάδο και από εκεί και πέρα θα μείνουμε με επιχειρηματίες οι οποίοι τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να δουλεύουν με έναν τρόπο περίεργο, έτσι ώστε οι έλεγχοι να είναι μέσα στα μαγαζιά μας καθημερινά.
7: Δεν φεύγει τίποτα πριν κοπεί η απόδειξη και εννοείται και από το μπαρ και από το ταμείο και ο πελάτης πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι.
2: Ακριβώς έτσι, έχουμε φάει και ξύλο για να πάρουμε απόδειξη. Το καλοκαίρι τον γνωρίζετε όλοι όσοι πάτε σε κάποιο μαγαζί. Σας κυνηγούν από πίσω να σας δώσουν την απόδειξη. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιού.

0: ο Μιχάλης για το τι γίνεται εκεί έξω, τι αντιμετωπίζετε εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αρνητική φυσικά, η λεωφόρος Χιστού, η οποία έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Οπότε φίλες και φίλοι, εάν και εφόσον σας εξυπηρετεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή Χιστού ή την Ιερά Οδό να βγείτε στο Δαφνί και από εκεί και πέρα είναι πολύ μικρότερη η καθυστέρηση προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η άνοδος της Κηφισού επίσης από την περιοχή του Ρέντι προς την μεταμόρφωση ανατμήματα θα σας καθυστερήσει και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολύ πυκνή ροή στον κόμβο των Αμπελοκήπων αλλά και στις Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη και θα μείνουμε λίγο στα της κυκλοφορίας, όχι απολύτως στα της κυκλοφορίας. Ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση που μας ανέλησε εδώ, μας εξήγησε, μας περιέγραψε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, προκαλεί πίεση, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι ο Γολγοθάς οι καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα πλέον. Ωστόσο είναι και πολλά τα περιστατικά, έχουν πληθύνει, δεν ξέρω κι αν αυτός είναι ένας από τους λόγους, από νταΐδες που δεν θα διστάσουν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή σας. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο.
2: Άλλο μεσημέρι είχαμε δει λεκτικές αντιπαραθέσεις στον δρόμο, βία επεισόδια,
0: ξυλοδαρμούς.
2: Πλέον φτάσαμε και σε ένοπλο επεισόδιο. Ένας άνδρας 34 ετών, υπήρξε μια διένεξη στον δρόμο στο ύψος της Ηλία Ηλίου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με τη συμβολή της Ηλία Ηλίου. Από εκεί και πέρα. Πάνω σε αυτή τη διένεξη φαίνεται να προτάσει ένα όπλο ο συγκεκριμένος άνδρας στον οδηγό του άλλου οχήματος με τον οποίο είχε την αντιπαράθεση. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, έφυγε από το σημείο το συγκεκριμένο άτομο. Υπήρξε μια έρευνα και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε με δυσκολία από τους αστυνομικούς κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί φαίνεται και εκεί να αντέδρασε το συγκεκριμένο άτομο και να υπήρχε και με τους αστυνομικούς μια προσπάθεια για να αποφύγει την σύλληψη. Το όπλο τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ένα πιστόλι κρότου, είχε και 11 φυσίγγια εκτός από αυτό το όπλο στο αυτοκίνητο. Εκτός λοιπόν από την δικογραφία και τη σύλληψη που αφορούσε το περιστατικό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, υπήρξε και για βία κατά υπαλλήλων, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι φαίνεται ότι και με τους αστυνομικούς δεν ήταν ήρεμος όταν τελικά εντοπίστηκε.
0: Είχε όλο το πακέτο. Και έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Έχει συλληφθεί. Και ξέρεις κάτι, μπορεί να μην προκαλέσει, μας είπε σκρότου, μπορεί να μην προκαλέσει τραυματισμό ένα τέτοιο όπλο, αλλά στη θέα του μπορεί ο οδηγός που δέχεται την επιλή να αντιδράσει σπασμωδικά, δηλαδή να έχουμε τροχαίο εξαιτίας αυτού του γεγονότος που να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
2: Φανώς, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι λύση ότι
0: κάποιος τραβάει ένα
2: όπλο
0: πιστόλι
2: την ώρα που βρίσκομαι στο τιμόνι, στο δρόμο, επειδή κάτι δεν μου άρεσε και κάτι με ενόχλησε.
0: Και εμείς γι' αυτό το αναφέρουμε, επειδή καταλαβαίνω πως πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι στην κίνηση, μπορεί να είναι εκνευρισμένοι, αλλά συμβαίνουν αυτά στους δρόμους. Προσοχή θέλει, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Και θα συνεχίσουμε με το νοσοκομείο Αττικών. Εκεί έχουμε αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, κάτι που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους αρμόδιους του νοσοκομείου. Γίνεται η διερεύνηση των κρούσματων, να βρουν από πού ακριβώς ξεκίνησαν τα κρούσματα και πώς θα τα περιορίσουν. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι θέτουν και ένα θέμα, γιατί αύριο μεθαύριο το νοσοκομείο θα έχει εφημερία, οπότε λένε οι εργαζόμενοι καλό είναι να βγούμε από αυτήν, τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Μέρη Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί στο Αττικόν. Γεια σου Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Είναι πράγματι επικρατεί ανησυχία στο Αττικό νοσοκομείο λόγω της έξαρσης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 19 και 21 Μαΐου εντοπίζεται το πρώτο κρούσμα στην νευροχειρουργική. Το νοσοκομείο σήμερα ανακοίνωσε 9 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 κρούσματα σε υγειονομικούς και άλλα 25 κρούσματα σε ασθενείς και συνοδούς. Παρ' όλα αυτά, οι υγειονομικοί είναι καθησυχαστικοί. Λένε πως δεν τίθεται θέμα καραντίνας. Πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται με την επαφή και με φυσικά σταγονίδια και φυσικά με σταγονίδια. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να τον καταπολεμήσει εύκολα μόνος του. Η ανησυχία υπάρχει για τους ασθενείς. Πώς καταλαβαίνουμε, σε ένα νοσοκομείο έχει πάρα πολλούς ασθενείς.
0: Κατά τεκμήριο στο νοσοκομείο κάποιος δεν πάει για να.
3: Για να περάσει καλά, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ζητούν να έρθει, όπως είπες και εσύ, η προγραμματισμένη εφημερία του Σαββάτου, έτσι ώστε να μην συνοστίζεται περαιτέρω κόσμος.

0: μην υπάρξει εξάπλωση, διασπορά του ιού. Ναι. Το σωματείο μιλάει για εκατοντάδες ασθενείς στιβαγμένους σε ράντζα σε διαδρόμους. Ζητούν λοιπόν στελέχωση, απομάκρυνση των ράντζων, απολίμανση των χώρων και η επιδημιολογική έρευνα συνεχίζεται.
1: Έχει εντοπιστεί ο ασθενής, πώς να το πω, μηδέν, δηλαδή το πρώτο κρούσμα εκεί.
0: Φαίνεται πως είναι, όπως είπα και στην ευρωχειρουργική, είναι
1: υγειονομικός, ασθενής.
0: Υγειονομικός είναι, χωρίς αυτό να το λέω με 100% ναι. σιγουριά, γίνεται η χνηλάτιση. Πάντως δεν υπάρχει λόγος ακόμη μεγάλης ανησυχίας.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, οπωσδήποτε είναι ψύχρεμη η αντιμετώπιση και έτσι πρέπει να είναι. Από την άλλη ακούω και αυτό που λένε εργαζόμενοι. Τώρα αν υπάρχουν εκεί κρούσματα και έχει και εφημερία, δεν ξέρω, τα γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι που πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικόν, ήταν στο Άξιον.
2: Είχαμε 53 ύποπτα περιστατικά, τα οποία βγήκαν 9 θετικά. Από τα 9 ήταν 4 ασθενείς και 5 άτομα προσωπικό. Να. Και από ό,τι μιλήσαμε και ψάξαμε, κάποιο άτομο ή ιατρικό ή νοσηλευτικό ή βοηθητικό στην ευρωχειρουργική κλινική που είχε κολλήσει καθεντερότητα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές.
1: Και αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα να δούμε αν υπάρχει συνέχεια. Θα περάσουμε λιγάκι να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και την ίδρυση του κόμματός του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς, το αρκτικό λέξο. Την ιδρυτική διακήρυξη λοιπόν κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Μαζί του ήταν στενοί του συνεργάτες, ενώ ήδη έχουμε και τις πρώτες κινήσεις σε επίπεδο οργάνωσης του νέου κόμματος. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο.
3: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
1: Σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν και τα πρώτα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, εκείνοι που θα στελεχώνουν τα τραπέζια, τα τηλεοπτικά τραπέζια, εκείνοι που θα αναλάβουν το βάρος της επικοινωνίας, όπως η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ήταν στον Αντένα, κυρία Κουφονικολάκου.
4: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή σε αυτή τη φάση. Έτσι, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από εν ενεργεία βουλευτές. Είναι σαφές. Δεν σημαίνει πόρτα. Τιμούμε, σεβόμαστε τη συνεισφορά όλων των στελεχών. Προφανώς. Στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
5: Παρ' όλα αυτά,
4: είναι αναγκαίο στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και το εννοώ. Αποδείξουμε με κάποιο τρόπο στους πολίτες ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης.
1: Έχουμε από την άλλη πλευρά και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ήταν λογικό. Ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ήταν σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΙ και μάλιστα μεταξύ άλλων σχολίασε και το κομμάτι εκείνο του ονόματος, κάτι που επίσης έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις.
6: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
1: Αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης από τον κύριο Πιερακάκη, αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δια του προέδρου του, του κυρίου Ανδρουλάκη, ήταν στο Open.
7: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα για δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις

0: γίνεται.
1: Γιατί
0: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και αν μπορούσα να κατηγοριοποιήσω, να χωρίσω σε τρία μέρη το σημερινό ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου στην Καθημερινή, έχει το πρώτο σκέλος, είναι το οργανόγραμμα του νέου κόμματος, κυρίως σε επίπεδο επικοινωνίας. Το δεύτερο, οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και το τρίτο, τα απόναρα που φαίνεται ότι δεν έχουν κουνήσει μόνο τις βάρκες. Κάποιες έχουν τουμπάρει κιόλας στο λιμάνι, στα κόμματα της αριστερά, εννοώ στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, τις αναταράξεις. Έντονες αναταράξεις, Αντώνη. Αλλά ας αρχίσουμε από το πρώτο. Ακούσαμε πριν από λίγο την κυρία Κουφονικολάκου. Αρχίζουν και βγαίνουν μπροστά τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος επικοινωνίας.
3: Ναι, και είδαμε χτες την κυρία Κουφονικολάκου. Το περιμέναμε ότι θα είναι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ήταν και εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Ακολούθως, τέσσερα νέα πρόσωπα επίσης θα είναι αναπληρωτές εκπρόσωποι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να μην βάλει κανένα παλιό στέλεχος να εκπροσωπεί το κόμμα, θέλοντας να δείξει την ανανέωση και θέλοντας να δείξει ότι αυτό που είχε πει αρχικά, ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και θέσεις σε ρεζερβέ, το εννοεί. Βεβαίως θα δούμε στα ψηφοδέλτια και παλιά στελέχη, αλλά ενδεχομένως και είναι το πιο πιθανό είναι να μην είναι στη βιτρίνα. Κάθε εβδομάδα θα εμπλουτίζεται και το κόμμα, δηλαδή αναμένουμε να δούμε να υπάρχει και μια διοικούσα επιτροπή, ενδεχομένως και ένα πολιτικό γραφείο που θα σχηματιστεί. Όργανα τα οποία δεν θα εκλεγούν αυτή τη στιγμή από κάποιο όργανο, δεν προλαβαίνει να κάνει συνέδριο, θα οριστούν και ίσως μετά τις εκλογές, όχι ίσως, σίγουρα θα ακολουθούν οι διαδικασίες ενός κόμματος.
2: Δεν θα έχουμε πριν τις εκλογές, ξέρω εγώ τώρα, μας ακούνε άνθρωποι, δεν θα δουν στη γειτονιά τους κανένα γραφείο που να λέει στην ταμπέλα ελληνική ή αριστερή σε
3: βάρκα. Θα δούνε, βεβαίως θα δούνε. Αλλά εννοώ για
2: τα όργανα. Θα φτιάχνουν γραφεία δηλαδή σε όλη την.
3: Θα στηθεί ένας μηχανισμός. Βέβαια είναι και οικονομικό το θέμα. Ναι. Πόσο μπορεί να επεκταθεί ένα κόμμα το οποίο δεν έχει και χρηματοδότηση. Αλλά ό,τι μπορεί θα γίνει, εννοούσα εγώ για τα εσωτερικά.
2: Ναι,
3: πόσο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτικό συμβούλιο.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Αυτά θα σχηματιστούν έτσι, ναι, χωρίς εκλογικές διαδικασίες.
2: Κεφάλαιο 2. Επόμενες κινήσεις Τσίπρα.
3: Το ένα είναι αυτό, να σχηματίσει σιγά σιγά τα όργανα, τους ανθρώπους που να είναι δίπλα του, πρωινός καφές υπάρχει. Το δεύτερο είναι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί τι είδαμε, Σπύρο? Είδαμε το κομμάτι της Τρίτης το βράδυ, το οποίο είναι το πανηγυρικό. Mm-hmm. Το όνομα, ο ντόρος και όλα αυτά. Αυτά κάποια στιγμή θα σβήσουν. Σήμερα είδαμε το τυπικό κομμάτι, ιδρυτική διακήρυξη, Άριος Πάγος. Μένει η ουσία τώρα, μένει το πρόγραμμα. Μένει να κάνει τα λιράκια, τι καινούριο φέρνει στον κόσμο, τι εννοεί, ποιο είναι το οικονομικό του πρόγραμμα, πόσο διαφοροποιείται σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης του 2014.
2: Όχι παρουσίαση, όχι κάτι σαν την παρουσίαση του βιβλίου. Περιοδία, κανονική.
3: Περιοδία. Προεκλογική περιοδία κανονική. Όπως θα ξεκινήσουν και τα άλλα κόμματα, έχουν ξεκινήσει και ο Πρωθυπουργός πηγαίνει παντού ανά την Ελλάδα. Περιοδία που ναι, σαφώς εκεί θα στείνονται και οι κατατόπους μηχανισμοί του κόμματος, σίγουρα και μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις που ενδεχομένως έχουν σχέση και με το κόμμα του.
2: Μόνο σου πήγε εκεί, ήταν το τρίτο θέμα. Τι γίνεται σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά?
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε την 6η του Ιουνίου, όπου θα γίνει Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν αποφάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και χρόνο εκλογών, αν αυτές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, είναι διαφορετικό από ό,τι αν γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πιέσεις προς το Σοκράτη Φάμιλο σε ποια προσπάθεια τα που βαδίζουμε, γιατί η πλειοψηφία του κόμματος θέλει σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Το συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δεν σημαίνει ότι θα πάρω το ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτή η φόρμουλα είναι δύσκολη να βρεθεί. Έχουμε τη Ρένα Δούρου που βγαίνει μπροστά και λέει ότι εσείς που βγαίνετε και λέτε ότι θα πάω στο κόμμα Τσίπρα, παραδώστε την έδρα και πηγαίνετε, σαφώς. Ναι. Και πολλοί δεν τις έχουν δώσει άδικο σε αυτό που λέει. Mm-hmm. Υπάρχει και ο Πολάκης, ο οποίος είναι στην άποψη ότι με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Και στη Νέα Αριστερά?
3: Στη Νέα Αριστερά εκεί νομίζω είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αναμένεται να γίνει ένας τελευταίος συντονισμός μεταξύ βουλευτών στελεχών. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πολύ σύντομα θα πάψει να υπάρχει, γιατί τα στελέχη που είναι κοντά στον Αλέξη Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, ανάμεσά τους ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αξιόγλου, θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα,

0: 9-11, ναι. Μείον 2 αρκούν για να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, έτσι διαγράφει το πολιτικό εξωτερικό. Νομίζω είναι ενδεικτικά πάνω σε αυτά που μας είπε ο Αντώνης για τις διεργασίες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και τι μήνυμα εκπέμπεται από το ΣΥΡΙΖΑ όσα είπε ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν το πρωί στους Ατέριας, στον Sky.
2: Μεσίες δεν έχουμε, ναι, τη 2026. Αυτό που σίγουρα όμως έχουμε είναι πολιτικές. Το ζήτημα το μεγάλο, το πολιτικά επίδικο για μας, είναι μια αλλαγή πολιτικής. Ο Αλέξο Τσίπρας, ένας άνθρωπος, ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να κάνουμε, αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις, και εδώ οφείλω να το πω, περιμένουμε να συγκληθούν τα όργανα.
3: Σε 6 Ιουνίου, δεν είναι.
2: Νομίζω ότι είναι και λίγο αργά. Νομίζω ότι έστω και η 6 Ιουνίου θα αποκρυσταλώσει την κατάσταση.
1: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Από τη Λιβύη συγκεκριμένα, τα κυκλώματα, τα δουλεμπορικά, τα οποία μεταφέρουν μετανάστες προς την Ευρώπη, με πρώτο σταθμό βεβαίως την Ελλάδα, κυρίως από το Σουδάν αλλά και από την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής. Υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το λιμενικό σώμα με τη βοήθεια της Frontex. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης είχαμε 202 μετανάστες νότια της Κρήτης, κοντά στη Γάβδο. Για αυτό το κύμα μετανάστευσης είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, το πρωί στον Sky.
4: Στην Κρήτη το πεντάμινο πέρυσι είχε κλείσει με 4.600 αφίξεις. Σήμερα μέχρι και 27, μέχρι και χθες δηλαδή Μαΐου, είμαστε στις 4.500 αφίξεις, δηλαδή η Κρήτη παρουσιάζει σταθερότητα με πέρυσι, αλλά πέρυσι ήταν αυξημένες ροές. Βασικό πρόβλημά μας παραμένει η Κρήτη και οι ροές μέσω Λιβύης.
1: Είναι το πρόβλημα, οι ροές μέσω Λιβύης. Και η Μέρη Σκανδάλη, η καθήλυνα αρμόδια. Γεια σου, Μέρη.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι αυξημένες οι ροές και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι μόνο από χτες το βράδυ έχουν φτάσει περίπου 300 μετανάστες σε 6 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο ο καιρός βελτιώνεται και δεν υπάρχουν συνθήκες δύσκολες, φτάνουν στα παράλια της Κρήτης από τη Λιβύη. Τώρα αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες όλοι. Και καταλαβαίνουμε ότι προωθούνται στις δομές της Κρήτης. Από εκεί πέρα λοιπόν στις πρόχειρες δομές και από εκεί έρχονται στην χώρα. Είναι λιγότερη από την πέρυσι σαν ποσοστό που είχαν φτάσει στην Τρίτη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες ροές και τους είπα, είναι από χθες το βράδυ στη 9 η ώρα έχουν φτάσει τουλάχιστον 6 διαφορετικά περιστατικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στη νέα διαδικασία που προβλέπεται σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.
4: Πλέον στα σύνορα θα γίνεται διαχωρισμός σε όσους έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο και όσους δεν έχουν, και όσοι θεωρούνται ότι δεν έχουν πιθανότητα θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Εντός 12 εβδομάδων θα εξετάζεται το άσυλό τους, δεν θα είναι σε καθεστώς ελευθερίας, σαν σε καθεστώς φυλάκισης, και με την απόρριψή τους θα μεταφέρονται πίσω στις χώρες καταγωγής.
1: Και θα μεταφερθούμε τώρα στη Γαστούνη. Εκεί είχαμε εξελίξει μια υπόθεση που τη θυμάστε, φαντάζομαι. Είναι αυτός ο περιπτεράς, ο ιδιοκτήτης περιπτερού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μια ομάδα Ρωμά επειδή τόλμησε ο άνθρωπος να αποτρέψει για ακόμη μια φορά την κλοπή στο περιπτερό του. Είχαν πάει Ρωμά να τον κλέψουν. Εκείνος απέτρεψε, κάλεσε και την αστυνομία και εκείνοι του διέλυσαν το περίπτερο και το ξυλοφόρτωσαν. Απογοητεύτηκε. Στη συνέχεια το ξανασκέφτηκε, είπε μήπως ξαναστήσει κάποιο μαγαζί στο χώρο της εστίασης, και μόλις άρχισε να το στείνει εκεί στη Γαστούνη του το έκαψαν. Του το έκαψαν το μαγαζί. Η αστυνομία λοιπόν έκανε έρευνες για τους δράστες και φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε κάποιες συλλήψεις. Με αυτό θα ξεκινήσουμε από το... ή μάλλον θα μας περιμένει ο Χρήστος Στρατουλάκος να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου τι είχε πει αμέσως μετά τον εμπρισμό
3: του νέου του εγχειρήματος, μετά δηλαδή που του διέλυσαν το περίπτερο, όταν πήγε να στήσει την επόμενη επιχείρηση.
6: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμαρία από εδώ, από την πόρτα. Και πήγανε μέσα. Στα 5 μέρες θα ανοίγαν. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε

0: διαμάχη.
1: Και έχουμε εξελίξει αυτό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Χρήστος τότε που είχε γίνει η επίθεση. Προφανώς οι αστυνομικοί αξιοποίησαν όλο το υλικό το οποίο είχαν συγκεντρώσει. Από την πρώτη στιγμή που είχαμε πει και μαζί ότι έχουν αξιοποιήσει το βιντεολογικό υλικό από κάμερες περιοχής, όχι μόνο στην Γαστούνη. Και έτσι λοιπόν ταυτοποίησαν τα 5 άτομα τα οποία εμπλέκονται πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, να σου πω ότι από τους 5 Ρωμά οι 3 είναι ανήλικοι, είναι δηλαδή κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Και όπως πληροφορηθήκαμε με την ελληνική αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ της επίθεσης, η επίθεση είχε γίνει 5 Μαΐου, είχαν πάει στην περιοχή της Αμαλιάδας σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είχαν προμηθευτεί τα μπετόνια και το έκλεκτο υλικό, την βενζίνη. Εν συνεχεία παρακολουθούσαν τον χώρο και το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή στις 4 είχε γίνει αυτή η διαδικασία, στις 5 το ξημέρωμα, πήγαν οι 4 εξ αυτών. Παραβίασαν το κατάστημα, μπήκαν μέσα σε αυτό και με το έφλεκτο υλικό προκάλεσαν την ολοκληρωτική καταστροφή. Να σου πω ότι ο ένας εξ αυτών, και μάλιστα ο ένας εκ των ανηλίκων, ήταν αυτός ο οποίος με αυτοκίνητο έκανε βόλτες στην περιοχή, ήταν ο ψηλιαδόρος δηλαδή, για να μην να τους ειδοποιήσει αν υπήρχε κάποια κίνηση είτε αστυνομικών είτε ενδεχομένως του ιδιοκτήτη προς την επιχείρηση. Τώρα, μετά την εξιχνία της υπόθεσης, αυτό το οποίο μένει είναι να υπάρξει η σύλληψή τους από τις αρχές στην Ηλία.
1: Χρήστο, επίτρεψε μου, υπάρχει κάποιο περιστατικό. Είδα πριν από λίγο τη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Sky, της τηλεόρασης, περιστατικό βίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
2: Ναι, είναι στην Πάτρα, Σπύρο, το περιστατικό αυτό. Να σας πω ότι είχε καταγγελθεί τον Απρίλιο στην αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία που είχε κάνει ένα 14χρονο στις αστυνομικές αρχές, ένας 19χρονος μαζί με άλλα άτομα τον είχαν απαγάγει από την Ινδία της Πάτρας. Ο 14χρονος είναι από την Ινδία, ζει όμως στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Τον μετέφεραν σε άλλη περιοχή της Πάτρας, σε πλατεία, όπου εκεί τον χτύπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο, με βάση την καταγγελία που έχει γίνει. Και μάλιστα με βάση και το δελτίο τύπου της αστυνομίας, Σπύρο, φαίνεται ότι την ώρα του επεισοδίου οι δράστες προσέβαλαν την επικοότητα του συγκεκριμένου νεαρού. Υπήρξε η τακτοποίηση του ενός δράστη ηλικίας 19 ετών, έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Πάτρας η δικογραφία, ενώ η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, γιατί με βάση την καταγγελία σίγουρα εμπλέκονται και άλλα 2 ή 3 άτομα πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη.
1: Οι δράστες γνωρίζουμε εθνικότητα, Χρήστο.
2: Είναι Έλληνες. Τουλάχιστον ο 19χρονος είναι Έλληνας.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Χρήστο Στρατουλάκος, και για αυτό το περιστατικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Να δω.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις.

0: το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Και ερχόμαστε τώρα στις νέες δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κ. Γκιουλέρ, που για ακόμη μια φορά θέτει θέμα Αιγαίου, θέτει θέμα νησιών. Μάλλον αυτή τη φορά... Φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανές αυτό, αν παρακολουθείτε και τις ανταποκρίσεις αναλύσεις του Μανώλη Κωστίδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω η ένταση των δηλώσεων, και όχι μόνο σε επίπεδο έτσι, διατύπωσης αλλά και ουσίας. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη όμως μας περιμένει. Για...
6: Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Και ερχόμαστε τώρα στις νέες δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κ. Γκιουλέρ, που για ακόμη μια φορά θέτει θέμα Αιγαίου, θέτει θέμα νησιών. Μάλλον αυτή τη φορά... Φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανές αυτό, αν παρακολουθείτε και τις ανταποκρίσεις αναλύσεις του Μανώλη Κωστίδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω η ένταση των δηλώσεων, και όχι μόνο

0: Φαίνεται, δηλαδή είναι φανές αυτό, αν παρακολουθείτε και τις ανταποκρίσεις αναλύσεις του Μανώλη Κωστίδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω η ένταση των δηλώσεων, και όχι μόνο σε επίπεδο έτσι, διατύπωσης, αλλά και ουσίας. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη όμως μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιασάρ Γκιουλές ουσιαστικά με τις δηλώσεις του έκανε ξεκάθαρη τη θέση της Τουρκίας, που το τελευταίο διάστημα υπήρχαν διάφορες διαρροές για γκρίζες ζώνες, για οτιδήποτε άλλο, αλλά οι δηλώσεις του που έκανε στην Αδριανούπολη μπροστά σε στρατιωτικούς δίπλα στον ποταμό Εύρο, ήταν, δηλαδή όλα αυτά νομίζω έχουν τη σημασία τους.
0: Σωστά.
1: Κατά την ταπεινή μας άποψη είναι όλα μελετημένα. Όταν όμως ο Υπουργός Άμυνας πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει και λέει ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι για την Τουρκία τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της στη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι. Να ακούσουμε, για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον Μανώλη Κωστίδη, τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ.
2: Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που οι Τούρκοι απειλούν ή που οι Τούρκοι μιλούν για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Η ένταση την οποία έχουν βάλει πρέπει να μας προβληματίζει. Και επίσης κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, δεν έχει γίνει μία επικοινωνία, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε πράγματι να μάθουμε από πρώτο χέρι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
0: Ακούσατε τον κύριο Φίλη. Επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Τι να πω.
1: Ναι. Άλλη μόνο. Λοιπόν, και λέγα ότι δεν θα παραμείνει αδιάφορη η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και σας το λέω βήμα-βήμα, γιατί είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που έχουν θεμέλια από ιστορικά, νομικά. Τα νομικά ας το σημειώσουμε, γιατί έχετε ένα νομοσχέδιο. Και κατηγόρησε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εταιρεσμένων, μαξιμαλιστικές απόψεις κτλ. Όμως, έρχεται αμέσως μετά στην ίδια ομιλία του και κατηγορεί την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση των νησιών σε νησιά που πρέπει να είναι με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Λέει ότι δεν θα μείνει αδιάφορη σε καμία πρωτοβουλία που θα στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα νόμιμα δικαιώματά της, καταλήγοντας ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν την αποφασιστικότητα και δύναμη να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Νομίζω σε αυτό το σημείο θέλει να πει κάτι. Δηλαδή ανεβάζει τους τόνους. Ξεκάθαρα. Τώρα μπορεί να διαβάσουν κάποιοι άλλοι αλλιώς, να πούνε όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί είναι εσωτερική κατανάλωση. Α, όχι. Αυτό δεν ήταν για την εσωτερική κατανάλωση. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε επίσης είναι ότι στην Τουρκία με μεγάλη προσοχή είδαν και τα ρεπορτάζ που διέρευσαν πως ναι, μεν μπορούν να φύγουν οι Patriot, αλλά ότι η Ελλάδα θα χτίσει νέες υποδομές στην Κάρπαθο για τη μόνιμη παρουσία μαχητικών στο νησί. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα ακόμα βήμα της Ελλάδος στα νησιά. Κοινών θα κάνει νέες υποδομές για την υποδοχή μόνιμης παρουσίας μαχητικών στην Κάρπαθο, που κατά την άποψη της Τουρκίας είναι ένα αποστρατιωτικοποιημένο νησί, πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, είναι ένα επιπλέον βήμα. Ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Τουρκία αρχίζει και ανεβάζει ακόμη περισσότερους τόνους. Να θυμίσουμε η παρουσία των Ισραηλινών όπλων, οι Patriots, όλα αυτά νομίζω σιγά σιγά.
0: Οι κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα στην Κύπρο, μετά τις επιθέσεις από το Χεζμπολάχ, η Φρεγάτα, τα F-16 στην Κύπρο.
1: Και σε Λίμνο και παντού, όλα αυτά λογούμε την άποψη της Τουρκίας. Λέμε πως βλέπει η Τουρκία αυτές τις κινήσεις, πως τις διαβάζει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή ένα προειδοποιητικό μήνυμα, θα έλεγα, για τα επόμενα της βήματα. Και σε αυτό να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες υπήρχαν αερομαχίες στο Αιγαίο. Και επίσης, ακόμη και σήμερα η εφημερίδα Τζουμπουρίτ γράφει ότι στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας θα υπάρχουν όροι, ναι, που θα αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιού. Διαρροές συνεχίζονται.
0: Ναι, και είναι αντιφατικές. Δηλαδή, τη μία έρχονται μηνύματα ότι θα είναι ένα γενικόλογο νομοσχέδιο, την επομένη πάλι επιστρέφουμε στο σενάριο να διατυπώσουμε.

0: πόνονται αυτές οι αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Άκουγα προσεκτικά πώς ανέλυε στο θέμα και πώς τεκμηρίωνε όλη αυτή τη στάση της Άγκυρας. Δεν είναι τυχαίο που αρχικά θέτει και θέμα ασφάλειας της Τουρκίας, λέει για μας είναι θέμα ασφάλειας, εθνικής ασφαλείας, δηλαδή επενδύει τις αιτιάζεις αυτές τις διεκδικήσεις και με ένα μανδύα ότι εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να κάνουμε κάτι που είναι νόμιμο απέναντι στο παράνομο.
1: Ακριβώς. Δικαίωμα αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλό.
1: Καλό.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης. Βεβαίως, απέναντι σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις, η Αθήνα δεν με το θα έλεγα και μέσω του Υπουργείου Άμυνας και μέσω του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών που έχει κάνει σήμερα μια δήλωση με νόημα, ο κύριος Γεραπετρέτης, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία. Η Μαρία Τσιλνίκου είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω υπάρχει και τοποθέτηση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος από την ανακαινισμένη πτέρυγα βραχίας νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών τόνισε ότι η Ελλάδα τον... Με συγχωρείτε, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής...
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη από την Κύπρο, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
3: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία δίποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία πολιτών όλου του κόσμου.
0: Λοιπόν, μας έλεγε η Μαρία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς προλάβαμε και ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη για τα περί αναθεωρητισμού, δείχνοντας βεβαίως και προς την πλευρά, όχι μόνο, αλλά και προς την πλευρά.
2: Τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα τονίζει το μέλλον με αισιοδοξία παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπλή η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένεπλες δυνάμεις μια διαρκή προετοιμασία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο τόνισε την ανάγκη για τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα υπογράμμισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουν οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός πρόσθεσε σε ένα εξαιρετικά εύθερο στο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη. Υπογράμμισε τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Ενώ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή, θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική 360 μοιρών όπου θα εστιάζει στον κόσμο και ειδικότερα στο ώστε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ που της αρμόζει.
0: Ναι, και είχαμε και χθες τις πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που απαντούσαν και σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις Γκουλέρ.
2: Τονίζοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας και όλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι ίδιες πηγές. Δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις Σπύρο που επιχειρεί πολιτικά τετελεσμένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου. Και θα συνεχίσουμε με το θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη προβλήματα σε χώρες της βόρειας δυτικής, κυρίως δυτικής Ευρώπης. Αναφέρομαι σε αυτό το κύμα καύσωνα. Έχουμε αρκετά θύματα από τον που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες που δεν υποχωρούν. Μιλάμε για 35-40 βαθμούς Κελσίου που εάν σε εμάς μπορεί να ακούγονται και ως λογικά για ένα κύμα καύσωνα μας τον Ιούλιο και Αύγουστο, το να ζουν οι Βρετανοί σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι κάτι αδιανόητο και άλλες χώρες. Η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας. Έχουν απορριθμιστεί τελείως, θα λέγαμε, Σπύρο.
0: Και εμείς και η ατμόσφαιρα και όλα, όλος ο κόσμος.
4: Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι στον καύσωνα. Αυτές οι χώρες δεν είναι συνηθισμένες στον καύσωνα.
0: Μας έλεγε, συγγνώμη, σε διακόπτω συνέχεια, ο Γιάννης Χιανοτάκης μας έλεγε χθες, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, πως δεν έχουν ούτε καν κλιματιστικά.
4: Ναι, δεν έχουν κλιματιστικά.
0: Οπότε, δηλαδή, δεν το διανοούμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, σε συνθήκες τέτοιες να είμαστε χωρίς κλιματιστικό. Εκεί έχουν. Τα έχουν δει όλα.
4: Αυτό και πολλοί από τις θανάτους που αναφέρονται αποδίδονται σε πνιγμούς.
0: Ναι.
4: Γιατί πέφτουν σε λίμνες, ποτάμια.
0: Προσπαθούν να δροσιστούν.
4: Προσπαθούν να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Και πολλές φορές έχουμε
0: δει
4: πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Στο Παρίσι συνεχίζεται η ζέστη. Έχει μετατραπεί η πόλη του φωτός σε φούρνο πραγματικά. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μεγάλο πρόβλημα για ντόπιους, για τουρίστες, για τους άστεγους. Είδαμε και μια μεγάλη διαμαρτυρία από ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι και ζητούν άμεσα στέγη γιατί δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Παρόμοια εικόνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φωνικός αποδεικνύεται ο πολύμερος καύσωνα στη Βρετανία. Ανάμεσα σε τουλάχιστον 9 άτομα, κυρίως εφήβους που έχασαν τη ζωή τους, προσθέθηκε ένας ακόμη, ένας 15χρονος, ο οποίος πνίγηκε ενώ επιχείρησε να βουτήξει σε μία λίμνη. Στην Ιταλία, συνθήκες καύσωνα στη Ρώμη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Συνηθισμένες εικόνες, ντόπιοι, τουρίστες στα συντριβάνια εσπεύγουν για να δροσιστούν, βρέχοντας τα καπέλα τους. Στη Φραγκφούρτη, Γερμανία, ελάχιστοι κυκλοφορούν στο πολύ συχνά στο συνήθως ιστορικό κέντρο. Ο υδράργυρος, έχει σκαρφαλώσει 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να φαίνεται για εμάς αστείο, αλλά φανταστείτε τώρα Γερμανία, Μάιος, 36 βαθμοί.
1: Αυτό ήθελα να σημειώσω, καθώς έλεγε στα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι είμαστε ακόμα σε Μάιο. Δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν Μάιο. Εντάξει, τέλος Μάιο, αλλά Μάιο.
0: Είναι ακόμα άνοιξη.
1: Ναι, σαφώς.
0: Και στην Ισπανία ανάλογες εικόνες. Στην Ισπανία περιμένουμε να φτάσουν και σαραντάρια. Να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία σε κάποιες πόλεις προς το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι και με τη βούλα ένας μεσογειακός καύσωνας που θα ζήσει η Ισπανία αυτή τη φορά. Ενώ οι ερευνητές λένε ότι υπάρχει 86% πιθανότητα τα επόμενα 5 χρόνια να σημειωθεί νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί σήμερα το 2024. Και 91% πιθανότητα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον ένα χρόνο μέσα στην επόμενη πενταετία. Βλέπουμε ότι η Δυτική Ευρώπη βράζει μήνα Μάιο. Οι πολίτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο. Αν δούμε τώρα κλιματιστικά και στη Γερμανία, τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και σε καμιά Φιλανδία δούμε να βάζουν πια κλιματιστικά έτσι όπως πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Λίσσα.
1: Διαφήμιση και επιστρέφω.
2: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
3: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
4: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
3: Με Noforce
4: και Προσταζάν
3: από τη Vogel.
5: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
4: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο.

0: οικείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Και επιστρέφουμε με τα της οικονομίας και Νίκο Φιλιππίδη. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συμπιέσουμε λίγο το χρόνο. Θα μας συγχωρέσει ο Νίκος. Καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
4: Ξεχωρίζει η είδηση, βεβαίως εσύ έχεις την ατζέντα να μας πεις τα πιο σημαντικά, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτή το μπάσιμο της Chevron και της Hellenic Energy στον κυπαρισιακό κόλπο.
5: Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε δημιουργηθεί μια ανησυχία από την αποχώρηση της Mobil και της Hellenic Energy από ένα άλλο κοίτασμα δυτικά της Κρήτης. Και θα έλεγα ότι μάλλον γίνεται μια επανατοποθέτηση γενικά σε πιο όρημα κοιτάσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Έχουν αποφασίσει κοιτάσματα για τα οποία υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, περισσότερες δυσδιάστατες ή τρισδιάστατες έρευνες, προκειμένου να βρεθούμε και πιο κοντά ερευνητική γεώτρηση, στην οποία αυτό είναι και το ζητούμενο. Οπότε σήμερα πράγματι ανακοινώθηκε ότι η Αμερικανική Chevron μπαίνει πιο έτσι βαθιά, διεκδικεί ένα παραπάνω μερίδιο στους ελληνικούς υδρογονάθρακες και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και μπαίνει στο μπλοκ 10, περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Θυμίζουμε στο Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι το πιο όριμο κοίτασμα για το οποίο περιμένουμε στο τέλος του έτους να έχουμε και την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Άρα συνεχίζουμε, προχωράμε με αμείωτο ενδιαφέρον και κυρίως με αμείωτη τη συμμετοχή των αμερικανικών εταιριών στην προσπάθεια που γίνεται μετά από αρκετές δεκαετίες η χώρα μας να έχει την πρώτη επιτυχή γεώτρηση σε ελληνικό έδαφος.
4: Πάντως αν δεις και το χάρτη, και δεν θέλω να σε βγάλω από τη θεματολογία σου, αλλά επειδή πριν από λίγο συζητούσαμε με τον Μανώλη Κωστίδη για τις νέες τουρκικές αιτιάσεις, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τις διεκδικήσεις, τις προκλήσεις, έχει και αυτή, δηλαδή ναι, οικονομική, την οποία μπορείς να την αναλύσεις εσύ, το τεχνικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει ισχυρό αποτύπωμα και γεωπολιτικό όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται.
5: Ναι, είναι νότια και δυτική Ελλάδα.
4: Γενικά λέω, με αφορμή αυτό, κατάλαβες.
5: Προφανώς, από τη στιγμή που πρώτα απ' όλα η Κύπρος έχει βγάλει φυσικό αέριο. Το Ισραήλ έχει βγάλει φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μπροστά στο να βρει και να βγάλει φυσικό αέριο. Η μόνη χώρα
4: με συμμετοχή αμερικανικών δείχνει, κολοσσών, έτσι.
5: Με αμερικανικών κολοσσών, ακριβώς. Η μόνη χώρα που δείχνει να μένει έτσι σχετικά πίσω σε αυτό το κομμάτι και προφανώς αυτό την ενοχλεί είναι η Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες που κάνει να παρεμποδίσει και τις γεωτρήσεις στην Κύπρο και τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η λύση γενικώς αυτών των μεγάλων αμερικανικών κολοσσών να συμμετέχουν νομίζω ότι ήταν η ενδεδειγμένη και είναι και αυτή που αποδίδει περισσότερο τουλάχιστον μέχρι το στάδιο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει φυσικό αέριο στα κοιτάσματα
4: Νίκο,
5: που διερευνώνται.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο.
5: Γεια Σπύρο.
4: Καλή συνέχεια. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία. Δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του πιο αντιδημοφιλούς καγκελάριου αυξάνουν την πίεση

0: στη Χριστιανική Ένωση. Και έμφαση στη μελέτη των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ιατρικής και της περίθαλψης ζητάει η Γερμανίδα Υπουργός Υγείας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα για την υγεία των γυναικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Λεμεσό συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας κοινής και ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ οι Υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν στη Ρωσία να υπαγορεύσει ποιος θα εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή πλευρά σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο τραπέζι της Συνόδου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εντείνονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε Νότιο Λίβανο. Παραμένουμε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής με την Άγκυρα να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του Ιουλίου. Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει τελικά το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα Τουρκίας ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο στο Λος Άντζελες.
1: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε ένα ευρωπαϊκό τελικό χθες.
2: Το πρώτο τελευταίο, το Σάββατο είναι ο τελικός Champions League. Χθες η Crystal Palace νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Ακόμη μια άγγλικη ομάδα που πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League. Και η Crystal Palace παίρνει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Europa League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Θα έχουμε 500 αγγλικές ομάδες του χρόνου. 9 είναι. Σε Champions League θέλεις να πεις Europa?
2: Σε όλα.
1: Εννέα ομάδες. Στο Champions League πώς τις παίζουν?
2: Νομίζω είναι 6. Ή 5 ή 6, θα μου πιάνει
1: η ώρα.
2: Ναι, γιατί είναι, κατακτούν τρόπαια.
1: Ναι.
2: Το πήρε και η Aston Villa. Και επίσης είναι και ο συντελεστής της χώρας που της δίνει το δικαίωμα να βγάλει ακόμη μια ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε,
1: Crystal Palace.
2: Crystal Palace, ναι, 1-0 την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχουμε σήμερα μπάσκετ στις 6 ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, των play-off. Στις 6 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, 8 και 4 ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα έχει και ευρωπαϊκό χαρακτήρα το παιχνίδι λόγω.
1: Σήμερα είναι σήμερα. Και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι. 6 το ένα, 8 και 4 το άλλο.
1: Μάλιστα. Νομίζω θα στηθεί και μια γιορτή.
2: Θα υπάρχει το τρόπαιο και θα ανέβει και στην οροφή και το λάβαρο της κατάκτησης του μάλιστα. Ευρωπαϊκού. Έχουμε τένις σήμερα, την Σάκαρη και τον Τσιτσπά. Ο Τσιτσπάς παίζει απέναντι στον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ η Ελληνίδα με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού Ισάκαρη, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουμε και πόλο. Χθες τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίξαν στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη 15-13, έκαναν το 1-0 στις 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός για τους άντρες. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Επίσης και εκεί στις 3 νίκες για να κατακτήσει κάποιος
1: το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εδώ στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αναστασουπούλου Κολοκυθάς. Παιδιά αλλαγής αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχόμαι να είστε καλά.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερο.

0: περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός.
6: Αλφα 88,6.
7: Αλφα 88,6.
8: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης.

0: Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Moto Lalikos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Moto Lalikos. Moto Lalikos. Moto Lalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
7: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
9: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
10: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.

0: ανάγκες. Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος. Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφή Πούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro.

0: Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά.

0: κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών, είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 100,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη.

0: Καλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπωλείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσία.

0: πράσινα, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι Μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52.

0: στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motolalikos. Motolalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: 88,6.
0: Νούμερο 3.
2: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε.
0: Νούμερο 2.
3: I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Número 1.
4: Let me be.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
5: Πάνε στην Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
8: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
8: Όλα σε ένα σημείο.
7: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης.
8: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
9: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60.

0: Τα χρόνια Αφίπουλου, Μπόρμαν Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
1: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.